έπεφτε σύρμα. Δίναμε το γαμπρό κουτί κι άλλη μας διακριτική.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι, δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: παρόν
1: δεν γίνεται.
0: Ότι δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε ένα μεγάλο, μιανού μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και του έχω έτσι αδυναμία, τον θεωρώ πολύ σκληρό. Τον Γιώργο τον Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ, κουσάκ, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πού είναι η Γαρούλα, έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Έρχεται καταιγίδα. Καθώς ο Χριστός δήλωσε πως είναι ο άρτος της ζωής, προετοίμασε τους μαθητές του για το τελευταίο του Πάσχα μαζί τους, όπου θα θέσπιζε το δείπνο του Κυρίου. Πολύ σύντομα τους λέει, θα δώσει τη ζωή τους για αυτούς και θα είναι η βάση για το δείπνο του Κυρίου σήμερα. Όταν δίδαξε στη συναγωγή της Καπερναούμ ότι η ανάμνηση του δείπνου του Κυρίου περιλαμβάνει να φάνε και να πιούνε τη σάρκα και το αίμα του, αντέδρασαν 4 διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Κάποιοι τον σταμάτησαν λέγοντας «Είναι σκληρά αυτά τα λόγια» στο κατά Ιωάννη 6 και στο κεφάλαιο 60. Κάποιοι άλλοι ενώ τον ακολουθούσαν ποτέ δεν τον πίστεψαν. Ο Χριστός τους καλεί, αλλά δεν πηγαίνουν κοντά του και βλέπουμε το περιστατικό στα εδάφια 64-65. Επίσης μέσα στο πλήθος υπήρχαν και εχθρικοί θρησκευτικοί ηγέτες που ήθελαν να τον παγιδεύσουν. Και τέλος ήταν και οι 12 μαθητές, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα, που είχαν μπερδευτεί και από τη διδασκαλία του. Και αυτός τους ρωτά, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Πολύ εύστοχη ήταν η απάντηση που πήρε. Πολλοί σήμερα αναρωτιούνται αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά ο σωτήρας. Πρέπει να τους γίνει η ερώτηση, «Πού αλλού ελπίζεις να βρεις ζωή? Ποιος θα σου τη δώσει? Πού θα βρεις την αιώνια ζωή? Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει ζωή». Τα μαύρα σύννεφα μαζεύονταν πάνω από τη διακονία του Χριστού που τον οδηγούσαν όλο και πιο κοντά στο Σταυρό, κάτι που θα συνέβαινε σε μόλις 6 μήνες. Το τελευταίο χρόνο της διακονίας του έμεινε κυρίως στη Γαλιλαία, επειδή θρησκευτικές ηγέτες στην Ιουδαία ήθελαν να τον σκοτώσουν. Ήταν πολύ προσεκτικός με το χρόνο του εδώ στη γη και ό,τι έκανε ήταν σύμφωνο με το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα του πατέρα, με το θέλημα του πατέρα του. Θα ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή της κοινοπηγίας. Όλοι θαύμαζαν τη διδασκαλία του. Τι εξουσία, πόσες γνώσεις. Ο Χριστός καλεί κοντά του όποιον θέλει να διαπιστώσει αν ο Θεός είναι πραγματικά καλός. Το θαυμαστό με το Λόγο του Θεού είναι πως αν είσαι πρόθυμος, ο Θεός θα σου φανερώσει την αλήθεια Του. Θέλουν όμως οι άνθρωποι να ακούσουν πραγματικά τον Θεό. Αν θέλουν, ο Θεός θα τους μιλήσει μέσα από το Λόγο Του. Κάποιοι θεωρούν πως η Αγία Γραφή έχει ανοησίες, όπως λέει στην Α προς Κορινθίους 2:14. Αυτό δεν πρέπει βέβαια να μας ενοχλεί, γιατί ο Θεός είπε πως έτσι έχουν τα πράγματα, θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ο Ιησούς έκανε ξεκάθαρο πως τον έστελνε ο Θεός. Κάποιοι τον πίστεψαν, άλλοι τον απέρριψαν. Οι ηγέτες ήταν εξοργισμένοι, αλλά κανείς δεν τον πείραξε, επειδή δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Την τελευταία μέρα της γιορτής ο Ιησούς φώναξε, «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα για να πιει», στο 7:37. «Θέλεις το αληθινό νερό?» Ο Κύριος είπε, «Έλα σε μένα». «Θέλεις να ξεδιψάσεις?» Το «όποιος» αναφέρεται και σε σένα. Διψάς, θες να ξεδιψάσεις, μήπως κουράστηκες να πίνεις βρωμόνερα, πήγαινε στο Χριστό και δέξου τον ως σωτήρα σου. Ήταν ο σπουδαιότερος δάσκαλος που έζησε ποτέ, αλλά δεν σε σώζει με τη διδασκαλία του, σε σώζει όταν αναγνωρίσεις πως πέθανε για τις αμαρτίες σου. Όταν ταπεινά παραδεχτείς με πίστη πως ο Χριστός πήρε τη δική σου θέση στο Σταυρό. Και στο επόμενο, πώς ο Ιησούς ξέφυγε από την παγίδα. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά.
1: Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Τρεις εβδομάδες όταν ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης των οικοκυριών για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης, της ακρίβειας, όλα όσα προκαλούνται κατά τα λεγόμενά του από τον πόλεμο. Ήταν, αν δεν κάνουμε λάθος, το πιο πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, μία της MRB στο Open και μία της Pulse στο Sky.
7: Τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πολιτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι σε σωστή κατεύθυνση, λέει το 8%.
6: Το 8% θεώρησε ότι αυτά που μόλις ακούσατε πριν από λίγο, δηλαδή το πλέον πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, το 8% θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το άλλο 92 δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.
8: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας.
6: Έτσι ξεκίνησε η χθεσινή ομιλία Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
8: Συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την...
6: Ένα μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ομιλίας του Πρωθυπουργού αφιερώθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση και όχι επιθεώρηση. Στη συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν, για την οποία σήμερα μερίδα του τύπου και έγκυροι αναλυτές ασκούν μια αδρημία κριτική ως προς το περιεχόμενό της, γιατί σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις και η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση αλλά Μητσοτάκη συντείνει και αυτή προς την δημιουργία και την παγίωση και συνταγματικός ενός καθεστώτος. Αλλά αυτό θέλει ιδιαίτερη ανάλυση που δεν είναι και τόσο εύκολη για τους μη γνωρίζοντες τα συνταγματικά θέματα, την οποία όμως εμείς θα σας κάνουμε όσο γίνεται με πιο απλό τρόπο στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας.
8: Την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση.
6: Θέλουμε λοιπόν να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών.
8: Να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Carry the way from
6: day to day. Αφού είπε λοιπόν τα διάφορα για τη συνταγματική αναθεώρηση, Στη συνέχεια επεφύλαξε και καλά λόγια για τους βουλευτές του.

0: ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
1: Όλοι θα είστε υποψήφοι, ό,τι και αν έχει πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα, μπορεί να έχει κάποιο δίκιο, διότι εντάξει, η άρση και μόνο της ασυλίας ενός βουλευτή δεν συνάγει και δεν συνεπάγεται ότι είναι και ένοχος ή ότι πρέπει να έχει πολιτικές συνέπειες αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν έρεται η ασυλία, αυτό οδηγεί κατά ανάγκη και στο αναποκλεισμό από τα ψηφοδέλτια. Άλλωστε δεν νομίζουμε ότι έχει γίνει και από κανένα κόμμα. Γιατί άρσεις ασυλίας βουλευτών γίνονται πάρα πολλές. Τώρα βεβαίως, γιατί το είπες αυτό τώρα κατόπιν εορτής και άφησες τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και μετά εσύ να πεις ύστερα από 15-20 μέρες μόλις χθες ότι παιδιά όποιος θέλει θα είναι υποψήφιος. Εδώ πέρα είναι ένα θεματάκι, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμαλή, τον βουλευτή Σερών. Το φάντασμα πάντως της Κοβέση επλανάτο πάνω από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας χθες στην αίθουσα Ολομέλειας του βουλευτηρίου.

0: No one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU. No one will convince me about that.
1: Understood.
2: Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι αυτά τα ρουσφέτια είναι μέρος της δουλειάς ενός κοινοβουλευτικού, έλεγε πριν από καμιά δεκαριά μέρες η Κοβέση στους Δελφούς.

0: Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι ο οποίος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των 40 βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δηλαδή έτσι όπως πας θα τους στήσεις για 30. It's not the
2: same, not anymore. Kids don't fit. You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life. I don't believe that. I don't buy this.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ, έλεγε η Λάουρα μόλις πριν από λίγο στους Δελφούς, πριν από μερικές ημέρες, ότι οι Έλληνες αποδέχονται ότι η διαφθορά, η ρεμούλα, η απάτη, η λοβιτούρα είναι μέρος της κανονικότητας της πολιτικής ζωής.

0: Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως 7 στους 10 απαντούν πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της και μόλις ένα 22,3% λέει πως έχει σκοπιμότητες.
1: Έλα όμως που χθες στο βελτίο ειδήσεων του Open ακούσατε την καλή συνάδελφο και φίλη την Εύα Αντωνοπούλου να παρουσιάζει μαζί με τον Δήμητρη Μαύρο και την Ελιστάη τα ευρήματα της δημοσκοπήσεως της MRB και 7 στους 10 λένε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει καλά τη δουλειά της.

0: not lying, not saying that everything is perfect, when everyone knows that it's not perfect.
1: Αυτό ήταν το καλύτερότερο της Λάουρας. Δεν μπορούμε, λέει, να λέμε ότι όλα είναι τέλεια, όταν όλοι ξέρουν ότι δεν είναι τέλεια.

0: Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Θα σας συγχαρώ, παιδιά. Εννοείται ότι όταν συγχαίρεις κάποιον, το κάνεις επειδή πιστεύεις ότι τα πράγματα τα έκανε πολύ καλά. Τα έκανε δηλαδή σχεδόν τέλεια.

0: not lying, not saying that everything is perfect when everyone knows that it's not perfect.
1: Οι σημερινές εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους αναφέρονται εκτενώς σε όσα διαδραματίστηκαν χθες στη διάρκεια της συνεδριάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδος. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Αυλαβής βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε στην εισαγωγική του ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια.

0: Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο από προχθές είχαν προβλέψει οι καλοί συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ, από τις διαρροές οι οποίες εγίνονται.
1: Αύριο λοιπόν, Αντώνη, στις 11 το πρωί, η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Ωστόσο, αυτό το οποίο στοχεύει η κυβέρνηση και επιθυμεί είναι η κριτική να είναι ελεγχόμενη.

λοιπόν η κριτική. Αυτό ήταν μια ελεγχόμενη κριτική σε μια ελεγχόμενη συνεδρίαση από μια ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα.

0: Δημοκρατίας.
1: Με 24 και με 22. Την ίδια ώρα που η Καριστιανού και ο Σαμαράς, αν κάνουν κόμμα, κόβουν κάποια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία με κίνδυνο, άμα είσαι στο 24 ή στο 22, να πας και κάτω από το 20. Η ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να είναι και τόσο αισιόδοξη.

9.43 Internet and Sports. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό μας διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 2721087164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
16: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: 4%.
21: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5 η Νέα Δημοκρατία.
22: Μεταξύ 22,5 και 24% η κυβερνόσα παράταξη. Δηλαδή, να το πούμε σε απλά ελληνικά, την ψηφίζει ένας στους 5, άντε βία, ένας στους 4 Έλληνες. Βεβαίως, μετά όταν γίνονται οι αναγωγές, δηλαδή οι κατανομές των αναποφασίστων, που επανειλημμένως έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ενώ από πλευράς επαγγελματικής δεοντολογίας η κατάσταση αυτή με τις αναγωγές, τις εκτιμήσεις ψήφου κλπ. Κλπ. Από πλευράς επαγγελματικής δεοντολογίας είναι άψογη. Παρ' όλα αυτά όμως, σε πολιτικό επίπεδο βάζει μερικά ερωτήματα, διότι αναρωτιέται ο κόσμος πώς είναι δυνατόν να εκτιμάς εσύ ή να αναγάγεις εμένα και να λες τι θα ψηφίσω ύστερα από ένα χρόνο και βάλε, όταν εγώ είμαι αναποφάσιστος. Και με δεδομένο ότι οι αναποφάσιστοι συνήθως λαμβάνουν την απόφασή τους, αν την πάρουν ποτέ και αν τελικώς πάνε στις κάλπες, το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές, ενίοτε δε και το πρωί της Κυριακής των εκλογών.
21: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5 η Νέα Δημοκρατία.
23: Στην αναγωγή, που η δική μας αναγωγή για να υπάρχει διαχρονική σύγκριση αλλά και μεταξύ των εταιριών, έχουμε 28-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
0: υπόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%. Πάμε να δούμε και το σενάριο, την υπόθεση που κάνουμε πάντα με αναγωγή, με κατανομή αναλογική. Των αναποφάσιστων στο 29,5% είναι Δημοκρατία.
22: Αναγωγή, κατανομή, εκτίμηση, όπως και να το πει κανείς, δεν είναι πρόθεση ψήφου.
21: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5 η Νέα Δημοκρατία.
23: Στην αναγωγή, που η δική μας αναγωγή για να υπάρχει διαχρονική σύγκριση αλλά και μεταξύ των εταιριών, έχουμε 28,8 για τη Νέα Δημοκρατία.
22: Βγάλετε τώρα εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Για μια ακόμη φορά να πούμε ότι οι αναγωγές, οι εκτιμήσεις, οι αλγόριθμοι είναι δεοντολογικός και επαγγελματικός αποδεκτά, αλλά σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο τα πράγματα μπορεί και να μην είναι έτσι.

0: Ιωάννης είπε όχι σε πρώην Ακριτική Επιτροπή για τυχόν ευθύνες για το ζήτημα το ΠΚΠ, για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και της υπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι απαντά ο κόσμος. Εδώ πάλι συντριπτικό το ποσοστό αυτό. 8 στους 10 λένε, απαντούν πως θα έπρεπε να γίνει αυτή η πρώην Ακριτική. Δηλαδή διαφωνούν κάθετα με την απόφαση της κυβέρνησης.
1: Πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
2: Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Έρχεται όμως η κοινή γνώμη. Έρχεται σφυγομέτρηση, έρχεστε εσείς οι οποίοι όσοι απαντάτε στις δημοσκοπήσεις, αν καμιά φορά σας πάρουν τηλέφωνο και λέτε «Α, εμείς διαφωνούμε». Και όταν λέμε εμείς εννοούμε τους 8 στους 10 σχεδόν που λένε ότι πρέπει να γίνει ή έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή. Την προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠ πάμε τώρα στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Με φόντο το αίτημα για σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών, οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν υψηλοί. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί και θα απαντήσει σύντομα επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
4: Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική.
5: Να.
4: Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
2: Αυτά λέει ο Μαρινάκης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Αυτά λέει δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας δούμε όμως τώρα τι λέτε εσείς.
0: Εδώ λοιπόν κοντά στο 70%, στο 68% λένε πως σίγουρα συμφωνούν, μάλλον συμφωνούν δηλαδή, πως πρέπει να γίνει δηλαδή εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Είστε σε πλήρη ταύτιση με τη λαϊκή βούληση. Ταυτίζεστε ρε παιδί μου, είστε ένα και το αυτό.

0: δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδα clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.

0: όμως και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα δημοσκοπικά ευρήματα στις δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις, οι οποίες όπως είπαμε παρουσιάστηκαν από την τηλεόραση του Open, από το Δελτίο Ειδήσεων του Σταθμού και από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, σχετικά με τα κυοφορούμενα κόμματα.
1: Ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
0: Μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Και τα δυο μαζί φτάνουν στο 20%. Βάλτο πάλι να το ακούσουμε, γιατί όπως κατ' επανάληψη λέμε, καμιά φορά ο ραδιοφωνικός λόγος δεν προσφέρεται και τόσο για να ακούει κανούς νούμερα.
1: Ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
0: 11 και 9, 20. Θα μου πεις τώρα θα πάρει 20% ο Τσίπρας. Όχι. Αλλά βγαίνει ένα τέτοιο νούμερο όσο αφορά στην απάντηση στο ερώτημα αν θα το ψηφίζατε, μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Αυτά χθες στην Μπάλς. Στην MRB.
2: Ξεκινάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα τον ψηφίσω 11,1. Μάλλον θα τον ψηφίσω 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
0: 21% στη μία, 23,2 στην άλλη. Μάλλον θα τον ψηφίσω και σίγουρα θα τον ψηφίσω τον Τσίπρα.

0: Και από τον Τσίπρα να πάμε στην Μαρία των Τεμπών.
1: Πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: 20% ναι και μάλλον θα ψηφίσω το Τσίπρα. 25% το αντίστοιχο νούμερο σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB για την Καριστιανού.
1: Πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: 25,1. Δηλαδή ένας στους τέσσερις λένε μάλλον ή και σίγουρα θα ψηφίσω την Μαρία των Τεμπών.

0: και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι, ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: 25% στην MRB, 21% στην Πάλς. Εμείς λέει που είμαστε έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι ή περίπου έτοιμοι να ψηφίσουμε το κόμμα της Καριστιανού.

0: Επόμενη κάρτα μας αφορά στον κύριο Σαμαρά και στον ενδεχόμενο ο πρώην Πρωθυπουργός να φτιάξει το δικό του κόμμα. Θα το ψηφίζετε, σίγουρα ναι, λέει το 3%, μάλλον ναι το
1: 9%. 9 και 3, 12. Για Σαμαρά.

0: δούμε τι λένε και για ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σάμαρα. Εδώ έχουμε σίγουρα θα το ψήφιζα 3,5, μάλλον θα το ψήφιζα 9,8, σύνολο 13,3.
1: Δηλαδή 13% Σαμάρας, 25% Καριστιανού, 20% Τσίπρας. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά, γιατί υπάρχουν και επικαλύψεις. Και εν πάση περιπτώσει, για ένα κόμμα, είτε του Σαμαρά, είτε της Καριστιανού, είτε του Τσίπρα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, η ερώτηση δεν μπαίνει ακριβώς ως πρόθεση ψήφου, αλλά ως εάν θα το ψηφίζατε και εάν υπήρχε. Αλλά αφού είμαστε μάλλον προς την τελική ευθεία, τουλάχιστον για τα δύο κόμματα, της Καριστιανού και του Τσίπρα, ακόμα και έτσι διατυπωμένη η ερώτηση προσομοιάζει προς την ερώτηση για πρόθεση ψήφου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτρωμα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους στις 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να ξαναντήσει στα πράσινα τον δεξιό μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πάνοπλη θα είναι η ΑΕΚ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δημήτρης Κατσίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρίσκεται στη διάθεση του Νασβαλουζέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Παραμένουν εκτός οι Ντέγεν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Μετά τους Μάρτιν Χόγκλα και Χασμζά Μεντίλ, στις προπονήσεις του Άρη επέστρεψε και ο Λορέν Μωρόν. Στον Όφι ο Κοστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Χριστόπουλος. Ο Μπόρχα Γκονζάλες συνέχισε τη θεραπεία του. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χριστογιώργιος. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ η Κηφισιά. Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας, σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στην Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Η Real Madrid αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Οριέλ Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών της. Για τα ημιτελικά του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Και για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Real Madrid 81-87. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
11: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ακούτε τον εθνικό μας ύμνο να πεανίζεται από την μπάντα του Πορτογαλικού στρατού. Οι Πορτογάλοι παρουσιάζουν όπλα, έχουν και κάτι κόκκινους μπερέδες και φιγουράρει η μορφή του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια. Δίπλα με το Νούνο Μέλο. Ο Νούνο Μέλο θα σου κοστίσει ακριβά. Χθες λοιπόν, ενώ συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μια εξαιρετικά κρίσιμη συνεδρίαση, ο Δένδιας επέλεξε να μην ακούσει τους βουλευτές, να μην πάρει τον λόγο, αλλά να συνομιλεί με τον Νούνο Μέλο, τον ομόλογό του, τον Πορτογάλο. Όπως διαβάζουμε από το σχετικό site του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, τον Έλληνα Υπουργό συνόδευσαν ο Διευθυντής ΕΚ του κλάδου ΓΕΘΑ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του ΔΕΛΤΑ κλάδου του ΓΕΑ, υποπτέραχος Άγγελος Καλιγαρίδης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Λισαβόνα, κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση, και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργού, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης. Πήρε λοιπόν έναν υποστράτηγο, έναν υποπτέραρχο και δύο πρέσβεις και πήγε για τις παράτες.

0: tem que ver com áreas tecnológicas recentes em relação às quais Portugal dá cartas, no que tem que ver com a produção de drones em diferentes situações.
1: Ou portugueses.
0: Subaquáticos, aquilo que tem que ver com a indústria naval, exemplos como...
1: Olha, se matem cá, fama também, o portugueses.
0: Do navio multipropósito...
1: Máximo é de Portugal,
0: participa conceptualmente uma ideia...
1: Está a tratar, que aquilo que é tal...
0: Sendo que a Grécia é um país que tem muitas similitudes com Portugal, também no que Portugal. Tem que ver com esta dimensão.
2: On many issues, the production... in Portugal and purchasing from Greece of the transport Embraer C-3190 is one of those, and thank you for having such a positive spirit.
1: Θα αγοράσουμε, λέει, ένα αεροπλάνο μεταγωγικό, κάτι υποβρύχια ντρόν, κάτι περίεργα πράγματα από την Πορτογαλία τώρα. Λοιπόν, γίνεται ο χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο Δένδιας περί Πορτογαλίας τυρβάζει. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι ο Γεωργιάδης δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, έριξε τα καρφιά του, λέει. Χωριζόμαστε σε τρεις κατηγορίες, σε υπουργούς που μιλάνε για τα πεπραγμένα του Υπουργείου του, σε υπουργούς που μιλάνε επί παντός επιστητού και σε άλλους που όταν συνεδριάζουμε εμείς εδώ πέρα αυτοί βρίσκονται αλλού, ή όταν εμείς δίνουμε τις μάχες στα κανάλια αυτοί πάνε σε εκδηλώσεις αυτών που μας βρίζουν, εννοώντας την εφημερίδα Δημοκρατία του Γιάννη του Φιλιππάκη, όπου εκεί πέρα πριν από κανένα 2-3 μήνες στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια ήμασταν και εμείς εκεί. Ήταν και ο Δένδιας, ήταν και ο Σαμαράς, ήταν και ο Καραμαντής, ήταν και ο Βενιζέλος και υπήρχαν ωραία φωτογραφικά στιγμιότυπα.
2: Is something that we would like to be more enhanced and more discussed. Again, it is. I'm very happy to be in Portugal here today. I'm looking forward to my visit to your naval bases, to your air bases, on to see what you are doing in the domain of defense. And I would love to have the opportunity.
1: Και θα αγαπάω εκείνο τ' άλλο και λοιπά. Άντε και φιλιά, αγκαλιές με τον Πορτογάλο. Και όλα αυτά μετά το χαμό που έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελικά δύο ήτανε τα φαντάσματα που επλανώνται πάνω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Το ένα ήταν της Κοβέση, το άλλο ήταν του Δένδια, ο οποίος λάμποντας δια της απουσίας του, βγαίνουν και οι βουλευτές και λένε κάτσε. Στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί που εμείς θέλουμε να πούμε τους καημούς, τα παράπονα, τις αγωνίες, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις. Εκεί δηλαδή που ακούγεται η δική μας η φωνούλα. Και εσύ, αντί να είσαι μαζί μας, προτίμησες την Πορτογαλία και το Νούνο Μέλο. Αν θυμών, Νούνο Μέλο. Μια χαρά του κάθισαν του Μητσοτάκη χθες όλα.

0: Μητσοτάκης με τους βουλευτές, ο Δέδιας με τον Ούνο Μέλο. Ο Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές.
1: Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές και ο Δένδιας να συγχαίρει τον Νούνο Μέλο. Ανθυμών Νούνο Μέλο.

0: Ο Κώστας Καραμαλής ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Παράλληλα, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. Όπως επισημαίνει, η απόφαση του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος συνδέεται με τη θέση του ότι η πολιτική δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Ο Κώστας Καραμαλής ανακοινώνει.
1: Ο Κώστας Καραμαλής ανακοίνωσε πριν από κανένα μήνα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Θα περατώσει τη θητεία του και στη συνέχεια δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Όλα αυτά βεβαίως τότε γίναν υπό την πίεση της κοινής γνώμης, όταν η Κοβέση έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: βόμβα με απρόβλεπτες πολιτικές διαστάσεις που προκάλεσε μούδιασμα μηχανία στην κυβέρνηση έσκασε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έστειλε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία αφορά το έτος 2021. Σε αυτήν εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους 3 εν ενεργεία υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και 2 πρώην υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, μετά από έρευνα για απάτες στον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν την άρση ασυλίας 11 γαλάζιων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και 3 νυν υπουργών, για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο την περίοδο του 2021. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της νέας δικογραφίας, ο εισαγγελέας ζητεί την άρση της ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Καραμαλή,
2: Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Καραμαλής, με βάση τους χωρίους, μπορούσαν, λέει, λόγω του ύψους των όποιων επιδοτήσεων είχαν ζητήσει να γίνουν, πάνε, λέει, και για κακούργημα. Τότε λοιπόν, υπό την πίεση όλων αυτών, ο Καραμαλής είχε βγει και είχε κάνει τη δήλωση που μόλις ακούσατε. Η Παπακώστα πιο ξύπνια, ή εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς πιο ξύπνια, πιο μιλημένη πιθανώς, ή εν πάση περιπτώσει έτσι αντέδρασε η γυναίκα, έβαλε και μία προϋπόθεση στη δήλωσή της ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Δηλαδή δεν το είπε όπως ο Καραμαλής φόρα παρτίδα, το είπε με μία αίρεση, ότι εφόσον είμαι έτσι και αλλιώς και αποδειχθούν και εκείνο, δηλαδή άφησε ένα παραθυράκι. Ο Καραμαλής το είπε πιο straight, υπό την πίεση των γεγονότων τότε, πριν από ένα μήνα. Και ενώ ή το γνωστό εις τους παρικούντας εις τας Αθήνας και όχι στην Ιερουσαλήμ, ότι αρχικώς όταν είχε βγει η δικογραφία της Κοβέση, η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου τις πρώτες εκείνες κρίσιμες ώρες και κάτι περίεργες αναρτήσεις του Σκέρτσου, αυτού του γίγαντα της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, είναι και δημοσιογράφος ο άνθρωπος, ότι αυτοί οι 13 είναι κομμένοι από τα ψηφοδέλτια. Υπό αυτή την πίεση λοιπόν βγήκε ο Καραμάνης και είπε αυτά που είπε. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμανή το Αχιλλέος, τότε η δημοσιογραφική πιάτσα βοούσε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να τους καθαρίσει όλους από τα ψηφοδέλτια. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Ποιος ξέρει τι θα διημήθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Καραμαλή πριν κάνει αυτή τη δήλωση. Και βγήκε και το είπε φόρα παρτίδα. Και ύστερα από ένα μήνα βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει αυτό.
3: Και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται

να συμβεί και σε όποιον ήταν τότε στη θέση σου στο Υπουργείο. Αλλά έχεις και τις ευθύνες για το πώς το διαχειρίστηκες μετά, πολιτικός, αν και εδώ πέρα υπάρχουν πολλές απόψεις. Κάποιοι λένε ότι το διαχειρίστηκες και σωστά. Τώρα όμως ο Μητσοτάκης μάλλον σου την έφερε. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε τι κουβέντιαζες τότε με τον Μαξίμου, αν κουβέντιαζες, γιατί και εσύ δεν μπορείς να πήρες την απόφαση έτσι από μόνος ότι δεν θα είσαι ξανά υποψήφιος. Εσύ ένας καραμαλής στις αίρες. Να όμως που τελικά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς και αφού εσύ δήλωσες ότι δεν θα είσαι υποψήφιος, μετά βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι και οι 13, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να είναι υποψήφοι. Τώρα εσύ πώς να το γυρίσεις? Δύσκολο. Δεν τον ήξερες τον Κυριάκο Κώστα?

0: μήνυμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Μάρθα Πολύ, ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό.

0: μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
1: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
0: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει.
1: Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
7: Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δέσμευση των δύο πλευρών ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 24χρονου στην Αμουδάρα και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 10χρονος που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: πρόκειται για τον Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση.
1: Έχει στον
0: Ευαγγελισμό. Θα έχουμε σε λίγο ιατρική ανακοίνωση. Ο Παντελής Διβόνης θα μας δώσει πρώτες πληροφορίες. Πρέπει να πω ότι εγώ σέβομαι το ιατρικό απόρριτο, ξέρω περισσότερα, δεν μπορώ να τα πω. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έχει σπεύσει εκεί αυτό και ματαιώνει και είναι φυσικό.
1: Απόλυτα.
0: Η συνέντευξή του στο Open.
1: Απόλυτα.
0: Πρέπει να είναι εκεί στο πλευρό του Υπουργού, του κυρίου, του κορυφαίου Υπουργού, του κύριου Μιλωνάκη.
1: Ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, χρειάζεται την ιατρική φορολογία.
0: Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Αυτά λέγονται πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, η οποία ευτυχώς για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται να εξελίσσεται κατά ευνοϊκό τρόπο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι σιγά σιγά ανακτά τις αισθήσεις και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και όλοι του ευχόμεθα ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του. Το θέμα είναι λιγάκι λεπτό, αλλά κατά την άποψή μας είναι και ενδεικτικό μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από την πλευρά του Μητσοτάκη. Και το λέμε αυτό γιατί και χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος για μια ακόμη φορά επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την περιπέτεια της υγείας του Μιλωνάκη, ενός στενού του συνεργάτη, να χρησιμοποιήσει αυτή την περιπέτεια της υγείας, το εγκεφαλικό το οποίο έπαθε ο άνθρωπος, και να το αποδώσει είτε στην αντιπολίτευση εμέσως, αν και αρκετά σαφώς, είτε σε κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento. Λες και υπάρχει κάποια αιτιώδη συνάφεια ακόμα και από αμιγώς ιατρικής απόψεως, κάτι τέτοιο ιατρικά δεν ισχύει, η επιστήμη δηλαδή. Κάποιες τέτοιες απόψεις δεν τις υιοθετεί. Το είπε μια φορά στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση για το κράτος δικαίου τον περασμένο μήνα, και παρά το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος τότε είχε ζητήσει να γίνει αυτή η συνεδρίαση, είχε τηλεφωνήσει στο Μαξίμου και είχε πει: κοιτάξτε να δείτε, γιατί η συνεδρίαση ήταν 2-3 μέρες μετά το εγκεφαλικό του Γιώργου. Πήρε λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου και είπε: αν θέλετε μπορούμε να την αναβάλουμε και εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα. Όμως ο Μητσοτάκης είπε όχι. Πάμε να το θυμηθούμε αυτό.
3: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μιλωνάκη. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και για το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μιλωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει, ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλεται τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους, για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά, τα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες με σκοπό μία παράταξη για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, όλα, όλα στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα παιδιά μας.
2: Η αλήθεια είναι πικρή, διότι και μετά το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, ασχέτως τώρα τι ήταν αυτό που δεν αναφερόταν και τελείως άμεσα στο Μιλωνάκη και σίγουρα δεν τον κατηγορούσε για παιδεραστίες και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει και μετά το δημοσίευμα αυτό, ο ίδιος ο Γιώργος κάποσες μέρες αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε φωτογραφίες του που ήταν σε ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό, ή αν όχι αναψυχής, εν πάση περιπτώσει σε ένα ταξίδι κάπως χαλαρό, δεν ήταν δηλαδή σε άμεση κυβερνητική αποστολή στο εξωτερικό, και δημοσίευε φωτογραφίες χαλάρωσης. Και ο Μητσοτάκης σε εκείνη τη συνεδρίαση την κρίσιμη για το κράτος δικαίου, και ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με εξαίρεση την Κωνσταντοπούλου είχαν εκφράσει προς το Μιλωνάκη τις ειλικρινείς ευχές τους, και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά άλλωστε για ταχύ αποκατάσταση,
4: θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη, και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας από εδώ, από το βήμα της Βουλής, τις ευχές μας στον κύριο Μιλωνάκη μετά το σοβαρό θέμα υγείας που ανέκυψε. Θέλω να του ευχηθώ γρήγορη και πλήρη ανάρρωση της υγείας του και να καταθέσω και την ειλικρινή μας συμπαράσταση στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του.
5: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αυτονόητες και οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη, και περαστικά από όλους εδώ μέσα στον κύριο Μιλωνάκη. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία πρέπει να διακατέχεται και από συναισθήματα, έτσι, και στην οικογένειά του και στον κύριο Μιλωνάκη, να ξεπεράσει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, να είναι καλά, και από εκεί πέρα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά.
6: Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε βέβαια και εμείς την νίκη από καρδίας, ταχύ ανάρρωση στον κύριο Μιλωνάκη και να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένεια και στα παιδιά του.
2: Οι πολιτικοί αρχηγοί με εξαίρεση την Κωνσταντοπούλου, αλλά υπέρκα ως εκπροσωπούσα τη Νέα Αριστερά. Ό,τι είναι πια η Νέα Αριστερά. Είπε και αυτό.
7: Το λόγο έχει τώρα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά, η κυρία Πέρκα.
8: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω εκ μέρους της Νέας Αριστεράς με τα περαστικά και τις καλύτερες ευχές για γρήγορη ανάρρωση σε ό,τι φορά τον κύριο Μιλωνάκη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσω και τη χυδαιότητα του Πρωθυπουργού να εργαλειοποιήσει αυτό το ζήτημα για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και να πάρει χειροκρότημα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, κύριε Μεσαροπούλου, δημοσιογράφος, παρακολουθούνταν από το Πρέτατορ. Είναι και αυτό μια πίεση.
2: Το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύζυγο του Μιλωνάκη παρακολουθούσαν με το Πρέτατορ και τον ίδιο το Μιλωνάκη.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
9: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου.
2: Ο δε Τζαβέλας, όταν είχε καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν είχε πει και τίποτα δηλαδή, αλλά είχε πει αυτό.
10: Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα, λέει, εκ των έσω γιατί ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του κάθε προσώπου. Γνώριζε δηλαδή ο Τζαβέλας γιατί παρακολουθούσε η ΕΥΠ και μετά αποδείχθηκε ότι τον παρακολουθούσε και το Predator, το Μιλωνάκη. Και τη γυναίκα του.
10: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΥΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννη Σολή.
2: Τώρα να παρακολουθούσατε, γιατί αν τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ, ας το Predator. Αλλά για την ΕΥΠ, πες ότι το Predator τον παρακολουθούσε η Χάμου. Ή ο Ντίλιαν, που τον μπερδεύεις με τον Ντίλαν, ή όλοι αυτοί, έτσι από μόνοι τους, γιατί είχαν βίτσιο. Η ΕΥΠ γιατί παρακολουθούσε τον Μιλωνάκη, τον πιο στενό σου συνεργάτη και την σύζυγό του, με υπογραφή μάλιστα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τώρα και τότε εισαγγελέα της ΕΥΠ, του Τζαβέλα. Δηλαδή, όταν μάθαινε μετά ο Μιλωνάκης ότι τον παρακολουθείτε, τότε αυτό δεν είναι πίεση? Δεν είναι, πάση περιπτώσει, στρες? Που, όπως είπαμε, έτσι κι αλλιώς, για την πάθηση του ανθρώπου, που ευτυχώς πάει καλύτερα, οι γιατροί λένε ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια. Επιστημονικός. Και μετά από όλα αυτά, λοιπόν, χθες για δεύτερη φορά είπες αυτό.
11: Και δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μου, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
2: Δηλαδή να εργαλειοποιείς, εντάξει το είπε υπέρ, καλά το λέει και πολλοί κόσμος. Το σιγοψιθυρίζουν και διάφοροι μέσα στην παράταξη. Το λένε και αυτοί που χθες σε χειροκροτούσαν, και το χειροκρότημα ψιλοχλιαρό ήταν. Πας να εργαλειοποιήσεις ακόμα και αυτή την περιπέτεια υγείας ενός εκ των πλέον στενών συνεργατών σου. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Και αυτό το κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου, και ιδιαίτερα τιμητικό ή θετικό για ένα δημόσιο άνδρα, για κάποιον ο οποίος με την ψήφα του λαού βεβαίως έχει την τύχη της χώρας και του λαού της στα χέρια του. Είναι λίγο τσιτάτο αυτό, αλλά εν την ημέτρο ισχύει. Όπως και να το κάνουμε,

0: 7.43 Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξεχάσαμε στις 7 να σας πούμε και καλημέρα. Άντε να σας τις πούμε τώρα τις καλημέρες στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ίσχυε αυτό που λέγαμε και παλιά στις εφημερίδες. Είχαμε πλούσια ύλη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Η
3: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στους 94 και 8. Στο κανάλι ένα Καλαμάτα.
2: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Στα μικρόφωνα Ιωάννα Γουρνά και Άγγελος Μπουραντώνης.
2: Hands off my stack. New car, caviar, four star.
0: Από την πόλη της Καλαμάτας μας ακούτε, από το κέντρο.
1: 20 βαθμοί, ο καιρός είναι φελώδης.
0: Λίγο περιέργος, ρίχνει κάτι ψυχάλες. Μας κάνει αισθητή την παρουσία της η σκόνη και η λάσπη. Στα αυτοκίνητά μας κυρίως.

0: Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας θα το βρείτε. Νικηταρά 3α, είναι στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να αναζητήσετε προσφορές, νέες κυκλοφορίες, σε λογοτεχνικά βιβλία, οτιδήποτε χρειάζεστε στην κάλυψη τη μαθησιακή, είτε αφορά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. E-shop βιβλιοπολις.gr. Και φυσικά κάνετε follow στα social media. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολις ή Βιβλιοπόλις, όπως θέλετε, και της πόλης το βιβλίο είναι εκεί. Αλλά και το βιβλίο της πόλης είναι εκεί, ανάλογα με το που θα τοποθετήσετε τον τόνο. Όλα είναι εκεί.
1: Εσείς και η πυθία κάτι τέτοιο με τους τόνους.
0: Είδες.

Μαζί μας επικοινωνείτε στο 2710-92-500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων και στα social media πληκτρολογείτε κανάλι 1 Καλαμάτας. Κάνετε follow

0: Και πάμε να πιάσουμε. Είχαμε εκεί αντιπεριφερειάρχε.
1: Μπορώ να πω ότι είμαι σημεία πρωταγωνίστης εχθές.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Και θα πρωταγωνιστεί και το Σαββατοκύριακο. Για άλλους λόγους όμως, τους οποίους θα τους πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για πες.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα έργα που γίνονται στην περιοχή της Βέργας.
0: Με το ατομικό ρεκόρ του Κοσμόπουλου ότι θα ξεκινήσεις.
1: Α, όχι, δεν έχω από τέτοιο κείμενο.
0: Από το του Μεσσηνιακού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έκανε νέο ατομικό ρεκόρ στα 110 μέτρα.
1: Αυτά είναι. Συγχαρητήρια.
0: Ναι, βέβαια. Τα δικά μας παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα τα Ελληνόπουλα, εννοώ, και όχι τα Καλαματιανά μόνο. Mm-hmm. Τα Ελληνόπουλα να προοδεύουν. Για πες τώρα όμως, ντουμ χαρές, ντουμ πανηγύρια, ότι φτιάχνουμε δρόμους.
1: Φτιάχνουμε δρόμους.
0: Φτιάχνουμε
1: δρόμους. Ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι το Μεσσίνια Μπέι.
0: Το καταλάβαμε, γιατί είδαμε παντού τον αντιπεριφερειάρχη να κάνει δηλώσεις και να το ανακοινώνει.
1: Ναι, ήταν περίπου 3 χιλιόμετρα σε μήκος η ασφαλτόστρωση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν εκεί ο αντιπεριφερειάρχης μας και μας είπε ότι ήταν ένα αναγκαίο έργο, έπρεπε να γίνει και αργήσαμε να το κάνουμε.
0: Να σου πω, αυτό το καουμπόικο από σένα ακούστηκε.
1: Από μένα ακούστηκε.
0: Όχι, όχι, γιατί τρελάθηκα και ψάχνω να δω εδώ μέσα τον καλό, τον κακό και τον άσχημο.
1: Χτύπησε Λούκι Λουκ λίγο. Τον έκλεισα.
0: Τώρα εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, το έργο ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, κατά την έναρξη της τουριστικής περίοδου, οπότε θα φάμε καλά. Θα περάσουμε όμορφα. Αυτό μονοκρατήστε, να έχετε λίγο υπομονή, διότι θα μας ανταμείψει το τελικό αποτέλεσμα. Θα είναι ο δρόμος φαρδής.
1: Θα
0: θέλω να
1: αμάξια.
0: Πιστεύω ότι θα υπάρχει και διαγράμμιση που δεν έχει τώρα. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι ασφαλέστερος, διότι δεν έχουν γίνει και ολίγα ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα. Λοιπόν, υπομονή, κι αν δεν είναι υποχρεωτική η διέλευσή σας από το συγκεκριμένο σημείο, καλό είναι να το αποφύγετε ή τέλος πάντων να έχετε εξοπλιστεί με τα απαραίτητα και την απαραίτητη υπομονή.
1: Άμα φτιάχνετε την αβαρίνα από κάτω και φτιάχνετε και εκεί πάνω, ο δρόμος πού θα πάνε οι άνθρωποι, στη μέση θα μείνουν.
0: Εντάξει. Πες μας και τίποτα ευχάριστο, μη μας κάνεις πρωί-πρωί μαύρη, μαύρη.
1: Χθες πήρε, ναι. Χθες πήρε έγκριση η μελέτη του έργου για το στάδιο Καλαμάτας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο έξτρα, το έξτρα 1 εκατομμύριο που προσθέσαμε στο προϋπολογισμό για το έργο. Για να έχουμε γήπεδο, όχι γήπεδο, στάδιο μάλλον, προδιαγραφών UEFA, FIFA, EPO και Super League. Αυτό το μου, αυτό.
0: 13η ορθοκομική έκθεση ξεκινά υπό λίγο περίεργες καιρικές συνθήκες, με λίγο αφρικανική σκόνη, με λίγο, αν και... Εδώ θα επισημάνω.
1: Ναι.
0: Η αφρικανική σκόνη είναι ευεργετική όταν πέφτει, όταν κάθεται στη γη, όταν βρέξει και κάτσει κάτω.
1: Ναι.
0: Διότι μεταφέρει θρεπτικά συστατικά για όλα τα φυτά.
1: Τα φυτά. Εγώ τα είδα στο μπαλκόνι σήμερα, αυτή την ωραία τη σκόνη.
0: Αυτό όμως κάνει πολύ καλό και εμπλουτίζει και το χώμα, λένε οι επιστήμονες.
1: Δηλαδή όταν γυρίσω σπίτι να τη σκουπίσω και να τα πετάξεις στα λουλούδια.
0: Ή αν νιώθεις φυτό μπορείς να κάνεις να βρέχεσαι. Ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μην τη σκουπίσεις τη σκόνη. Να την αφήσεις εκεί.
1: Εκεί.
0: Να τη βλέπεις. Λοιπόν, από προχθές, αντιπροχθές, με την κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς, έχουν πληγεί πάρα πολύ τομείς του πρωτογενούς τομέα. Ένας εξ αυτών είναι φυσικά τα αμπέλια και οι αμπελώνες, και δεν συνέβησαν μόνο στη Μεσσηνία, συνέβησαν και στη Μεσσηνία καταστροφές, αλλά έχουν συμβεί σε όλη την Πελοπόννησο δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.

0: Η επόμενη είδηση είναι... Σύμφωνα με το παρατηρητήριο Κοπέρνικος, τη δημοσίευση την έχει κάνει η Ελευθερία, η τοπική εφημερίδα, είναι ότι το 2027 προβλέπεται να είναι η πιο καυτή χρονιά στα χρονικά. Προβλέπεται λοιπόν η επιστροφή του Ελνίνιο, του κλιματικού αυτού φαινομένου. Περαστικά μας θα πω εγώ. Βέβαια είναι προβλέψεις. Είναι προβλέψεις. Αλλά εκεί τίνουν όλες οι επιστημονικές έρευνες και τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την κλιματική κρίση.
1: Το έχουμε δει κιόλας.
0: Το έχουμε δει, αλλά εδώ μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Καλό είναι, εφόσον έχουμε ένα καμπανάκι, να κάνουμε σωστή διαχείριση, εφόσον έχουμε τις προειδοποίησεις, πολλών φυσικών πόρων, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα το 2027. Εδώ σίγουρα έχει ανοίξει, εγώ με άκουγα δύο φορές, μόλις το έκλεισα, επανήλθαν όλα στα φυσιολογικά.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι όμως για την αντιπυρική περίοδο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό από καιρό, ναι.
1: Ακούστε λίγο την ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Η Μεσσηνία έχει.
0: Έχει.
1: Δύο PZL.
0: PZL.
1: PZL.
0: Έτσι λέγονται, παιδί μου.
1: Ένα Ericsson. Yes, ένα Ericsson.
0: Ελικόπτερο είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι αυτό που κουβαλάει από κάτω τη φούσκα. Είναι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τα άλλα τα κιτρινοκόκκινα. Έτσι για να σου δίνω ένα στίγμα.
1: Τα αναγνωριστικά που λέω εγώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Και δύο Air Tractors.
0: Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, yes.
0: Ούλα.
1: Έχουμε 5.
0: Ναι, αλλά έχουμε όμως τη Λευκάδα και την ανέβρεση ενός ταχύπλοου περίεργου σκάφους. Ε, το διάβασες?
1: Το διάβασα. Ψεχνόμαστε.
0: Από τη θάλασσα μας ξεβράστηκε.
1: Ήταν
0: σε σπηλιά, αλλά ήταν ανοιχτή η μηχανή. Που σημαίνει ότι αυτό λογικά είναι τηλεκατευθυνόμενο. Που σημαίνει ότι κάπου μας το, από κάπου μας το είχαν στείλει.
1: Έχω μία υποψία. James Bond.
0: Όχι βρε.
1: Νέες περιπέτειες.
0: Όχι βρε, μη λες βλακίες. Άλλωστε στη Λευκάδα είναι Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Αιγαίο να πούμε ότι μας το στείλανε εκ δεξιών, όπως είμαστε από κάτω και κοιτάμε προς τα πάνω. Μας το στείλανε εξ αριστερών.
1: Ιταλοί.
0: Ξέρω εγώ. Περίεργο φαινόμενο. Λες να είναι δικό μας και να μην το ξέρουμε.
2: Εσύ κρατά στο στόμα σου κλειστό.
1: Ξέρω ποιον είναι.
0: Ποιον
1: είναι? Του Τσίπρα που πάει στην Ιθάκη.
0: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατά.
1: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο. Εμένα με χαλάρωσε.
1: Χαίρομαι.
2: Θα φύγουμε για Αθήνα.
1: Πήγαινε όπου θέλεις.
2: Γιατί χθες είχαμε το μασάζ.
1: Πάμε, πάμε.
2: Των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βουλευτική ομάδα.
2: Ακριβώς. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες σε όλα τα μέλη της γαλάζια κοινοβουλευτικής ομάδος και πήραν το λόγο 43 βουλευτές, ένας εξ αυτών και ο κύριος Χρυσομάλης, ο οποίος έδωσε αρκετές ειδήσεις. Σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι μετά τη διάταξη Τζαβέλα κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αμέσως έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεν λέω ότι ισχύει, λέω ότι πιστεύει ο κόσμος.
1: Άφησε να εννοηθεί, άφησε με τις δηλώσεις του τη δυσαρέσκεια του, την άφησε.
2: Ναι, ναι, ναι, και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για τη συμπεριφορά του κυρίου Τζαβέλα. Και έκανε και κριτική στο επιτελικό κράτος και είπε «Η σημερινή κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη μετά από τις κυβερνήσεις του Αντρέα, το 80».
1: Ναι.
2: Θέλοντας να πει ότι δεν δουλεύουν οι επιτελικές κυβερνήσεις με τόσους βουλευτές ή υπουργούς. Mm-hmm. Και παρακάτω και προκάλεσε αντιδράσεις βέβαια. Mm-hmm. Αυτή ήταν μία από τις αντιδράσεις.
1: Γενικώς.
2: Ναι, δεν έγινε κάτι συνταρακτικό εχθές από αυτά που ακούγαμε ότι θα κάνουν αντάρτικο και θα κάνουν αντάρτικο. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουν αντίρρηση σε τέτοιο κλίμα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Χριστούλης.
2: Επινήγην.
1: Ναι. Κάτι άλλο. Επί του συγκεκριμένου όχι. Αυτό ήταν.
2: Για τον κύριο Χρυσομάλη όχι. Εδώ το...
1: ναι. Γενικώς θες να μας πεις για την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι. Γιατί δεν έγινε και κάτι. Μόνο πέσανε... ο πρωθυπουργός. Ο οποίος λιγάκι έδειξε τσαντισμένος.
2: Έδειξε όχι απλά τσαντισμένος.
1: Γιατί δεν τα λες αυτά.
2: Γιατί δηλαδή είπε στους ανθρώπους εκεί ότι δεν τζακωνόμαστε.
1: Ναι.
2: Μεταξύ αλλά... μας.
1: Ναι.
2: Και διάφοροι υπουργοί, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος...
1: Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ποιον χτύπησε
2: ότι,
1: λιγάκι...
2: Ότι ορισμένοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την σελήνη για να μην αντιπαρατεθούν. Δείχνοντας τον κύριο Δένδια.
1: Έτσι,
2: γιατί ο κύριος Δένδιας έλειπε...
1: έτσι εκτιμήθηκε από όλα τα μέσα.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: και έχουν
1: έτσι...
2: και ιστορικό με τον κύριο Δένδια.
1: Μεταξύ... του κυρίου
2: Γεωργιάδη και του κύριου Δένδια. Mm. Έχουν μια αγάπη, μια σχέση αγάπης και μίσους. Και από τους 5 αντάρτες που είδαμε το δημοσίευμα στην απογευματινή, ο κύριος οικονόμου από αυτούς πήρε το λόγο. Είπε, ακούμπησε λίγο το επιτελικό κράτος, είπε ότι μπορούσαμε να δουλεύουμε και με λιγότερους υπουργούς, αλλά είμαστε ενωμένοι και πρέπει να βγαίνουμε εμείς πρώτοι να μιλάμε. Είχαμε τον κύριο Κερίδη που είπε ότι ο Τσάμικος δεν χορεύεται από έναν. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ένα στα κανάλια και να χτυπάει όλη την ώρα.
1: Σκληρός χορός ο Τσάμικος.
2: Σκληρότατος.
1: Για πάμε.
2: Και είπε μάλιστα ο κύριος Βορύδης ότι η κυρία Κοβέση, γιατί ο κύριος Βορύδης σχολίασε αυτό, έχει πάρει το ρόλο πολιτικού και με τις τελευταίες τοποθετήσεις λέει, οπότε να είσαστε πιο επιθετικοί προς την κυρία Κοβέση. Αυτό ήταν το νόημα της ομιλίας του.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Διαφημίσεις, πρώτο διαφημιστικό.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της!
3: Όλοι την προσκυνάνε!
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα!
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το. Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
0: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
5: Χορηγός εκπομπής.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Εκεί ακριβώς σας περιμένουμε, δεύτερο μέρος εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα, συντονισμένη στους 94.8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Η επιλογή σας για το μεσημεριανό φαγητό ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι καθημερινά εκεί στου Κώστα, Συνοικία Μπουρνιά, από Τρίτη έως και Κυριακή. Αυτό το Σαββατοκύριακο αρχής γενομένης από σήμερα 8 Μαΐου στην πόλη της Καλαμάτας πραγματοποιείται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής. Συγκεκριμένα ο τίτλος είναι Tech Expo and Intelligent Systems Festival. Τα λέω σωστά, κύριε Σιμακόπουλε?
8: Πολύ, πολύ σωστά, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος μας φέτος, γιατί αναβαθμιστήκαμε από το εμπλουτίσαμε μάλλον τον θεσμό των φεστιβάλ με την πρώτη τεχνολογική έκθεση φέτος.
7: Και καλημερίζω λοιπόν το Φώτη τον Ασημακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εδώ ως ο βασικός ιδρυτής, να χαρακτηρίσω, εμπνευστής αυτής της ενέργειας με τη στήριξη φυσικά, και οφείλουμε αυτό να το πούμε, του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος αγκάλιασε και στήριξε από την πρώτη στιγμή, αλλά νομίζω πως και γενικώς και το Υπουργείο το αντίστοιχο και η Περιφέρεια έχει αγκαλιάσει αυτό το θεσμό πλέον. Πέμπτο σημαίνει θεσμός.
8: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως έχει γίνει ένας θεσμός. Έχει γίνει ένας θεσμός γιατί αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τον κύριο Δήμαρχο. Από την πρώτη στιγμή που του έκανα την πρόταση, αγκαλιάστηκε από τον κύριο Δήμαρχο. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι κάτι σημαντικό για την νεολαία, είναι κάτι σημαντικό για τον τόπο μας.
7: Είναι για τα παιδιά μας.
8: Για τα παιδιά μας είναι το βασικότερο. Είναι μια τεχνολογική αναβάθμιση. Είναι μια χάραξη πορείας, ένα άνοιγμα, μπορούμε να πούμε, διαδρομών προς την νεολαία μας, για να δουν στην πραγματικότητα ποιο μπορεί να είναι το αύριο.
7: Και το σήμερα, διότι τεχνολογικά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε καθημερινό επίπεδο και η τεχνολογία κάνει άλματα πλέον, όχι βήματα, ειδικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που την ακούμε όλοι καθημερινά, αλλά που τα παιδιά μας σχεδόν μεγαλώνουν μαζί με αυτή, χρησιμοποιώντας τη συνέχεια, δίνουν τις δυνατότητες αυτές οι ενέργειες τα μυαλά των παιδιών να ανοίξουν και να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, τις δυνατότητες τους, πώς μπορούν να εξελιχθούν.
8: Έχουμε τη χαρά όντως με αυτό το θεσμό των φεστιβάλ, αυτό που το τρομερά αξιόλογο που παρατηρούμε κάθε φορά είναι ότι οι ιδέες των μικρών επιστημόνων, γιατί εγώ μιλάω για μικρούς επιστήμονες πλέον, οι ιδέες των μικρών επιστημόνων και μικρών εφευρετών είναι αυτές που παίρνουν οι εταιρείες αμέσως μετά και τις απλά τις εκβιομηχανοποιούν. Δεν κάνουν κάτι περισσότερο. Οι ανακαλύψεις, βλέπουμε τα αθώα αυτά μυαλά των μικρών μαθητών. Μιλάμε για μαθητές από προσχολική ηλικία, φυσικά μέχρι και την τρίτη ηλικίου, οι οποίοι...
7: Από τρίτη δημοτικού ξεκινάμε.
8: Από προσχολική ηλικία.
7: Προσχολική δηλαδή μιλάμε για τεσσάρων.
8: Για τεσσάρων, πέντε
7: χρονών. Για πέντε χρονών, νήπια ουσιαστικά.
8: Νήπια τα οποία θα χαρεί ο κόσμος και φέτος να τα δει στο πνευματικό κέντρο. Θα πούμε τα αναλυτικά και το πρόγραμμα.
7: Το Σάββατο, αύριο το πρωί.
8: Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, να διαπρέπουν, να παρουσιάζουν και να δημιουργούν, φυσικά μέσα από το παιχνίδι, γιατί έτσι είναι η
7: κλίμαξη. Θα είναι μόνο παιδιά της πόλης?
8: Όχι.
7: Θα είναι. Για δώστε μας τις πληροφορίες.
8: Είναι πανελλαδικό και μάλιστα να το πούμε και είναι διεθνές.
7: Ναι.
8: Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τα παιδιά της Ελλάδα, από την Ελλάδα. Έρχονται από Ρόδο, από Καρδίτσα, από Ζήτσα, από Βόλο, από Αθήνα, από όλη την Πελοπόννησο.
7: Κανονικό ταξίδι λοιπόν.
8: Κανονικό ταξίδι, φυσικά πάντα με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και των υποστηρικτών μας.
7: Βεβαίως.
8: Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι χωρίς και τη βοήθεια των υποστηρικτών δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε
7: σωστά,
8: κάτι.
7: Σωστά.
8: Και έρχονται να μας δείξουν τις δημιουργίες τους, τις εμπνεύσεις τους. Έρχονται από τα άγραφα, τα οποία άγραφα έρχονται δύο παιδάκια, φανταστείτε, από το κέντρο της Ελλάδος. Είναι σημαντικό αυτό. Και έχουμε και ένα σχολείο, το οποίο ουσιαστικά είναι να το πω έτσι, ελληνόφωνο, γιατί τα πολλά μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά.
7: Ναι.
8: Είναι από το Μαϊάμι της Νέας Υόρκης, το οποίο αυτό κάθε χρόνο συμμετέχει διαδικτυακά και μας παρουσιάζουν τα project τους, τα οποία, να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, καθηγητής εκεί είναι ένας Καλαματιανός, είναι ένας καθηγητής πληροφορικής από την Καλαμάτα, είναι εξαιρετικό και τα παιδιά αυτά διαπρέπουν.
7: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ουσιαστικά.
8: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και διαπρέπουν.
7: Που τα παιδιά αυτά σίγουρα έχουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία, γιατί ζουν σε μια χώρα η οποία εδώ και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί τεχνολογικά και τεχνικά και επιστημονικά ανώτερα επιτεύγματα έχουν δηλαδή ως χώρα από τις μικρότερες χώρες. Παρόλα αυτά συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ αυτής της πόλης, της δικής μας πόλης.
8: Ακριβώς, γιατί αυτό μας δίνει και προστιθέμενη αξία φυσικά. Βλέπουμε την αναγνώριση που υπάρχει αυτού του θεσμού. Γιατί όντως, φανταστείτε ότι πριν καν το ανακοινώσουμε, έχουμε τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα για να έρθουν να συμμετέχουν. Άρα η Καλαμάτα πλέον μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα κέντρο τεχνολογίας. Ένα σύγχρονο κέντρο τεχνολογίας.
7: Τι θα δούμε, τι να περιμένουμε, τι θα δουν τα παιδιά μας, τα μικρά παιδιά αλλά και τα μεγάλα παιδιά. Γιατί και τα μεγάλα παιδιά, βλέποντας τις δυνατότητες που έχουν τα μικρά μας παιδιά, οι νεότερες γενιές, είναι αυτό το οποίο περιμένουμε ως εξέλιξη, ως χώρα, ως τόπος, διότι κάποια από αυτά τα μυαλά, κάποια από αυτά τα οποία δημιουργούν αυτά τα παιδιά στο μέλλον, μπορεί να τα δούμε και στην πράξη να γίνονται.
8: Ακριβώς. Όχι μπορούμε.
7: Θα τα δούμε σίγουρα.
8: Τι θα δούμε. Η φετινή μας διοργάνωση, γι' αυτό έχει και αυτόν το καινούριο τίτλο εντός εισαγωγικών. Έχει δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι ο τομέας του 5ου Φεστιβάλ Ρομποτικής, mm-hmm. το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο για τους μικρούς μας φίλους προσχολική ηλικία μέχρι τρίτη δημοτικού στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Mm-hmm. Εκεί τα παιχνίδια, όπως είπαμε, μέσα και από βιωματικά παιχνίδια και εργαστήρια θα παίξουν, θα δημιουργήσουν, θα χαρούν και θα μας παρουσιάσουν τα project τους που φέτος είναι με θεματολογία «Προστατεύω το δάσος». Είναι πολύ σημαντικό.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί...
8: Εκεί θα δούμε, πιστέψτε με, πάρα πολύ ωραία project. Καταρχήν, να μην το ξεχάσω, η όλη διοργάνωση που ξεκίνησα να περιγράφω είναι ελεύθερη στο κοινό.
7: Ελεύθερη είσοδος λοιπόν σε όλους τους χώρους, από όπου και αν επιθυμεί κάποιος να παρακολουθήσει.
8: Ακριβώς, ακόμα και συμμετοχή μικρών παιδιών στα παιχνίδια που θα έχουμε μπροστά από το πνευματικό και στα βιωματικά εργαστήρια, είναι ελεύθερη ακόμα και η συμμετοχή μικρών παιδιών. Μπορούν να έρθουν μαζί με τις ομάδες να συμμετέχουν, να κατασκευάσουν με 3D pen, να κάνουν face painting, να φυτέψουν ένα σπόρο, να κάνουν διάφορα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα περνάμε, για να μείνω στο φεστιβάλ, περνάμε το Σάββατο απόγευμα που είναι κεντρική εκδήλωση 5.30 με 9 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, που εκεί θα έχουμε από Τετάρτη Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Λυκείου. Τι θα δούμε όμως στη συνέχεια, γιατί έχουμε τον περίεργο τίτλο, γιατί τον αλλάξαμε γιατί φέτος πραγματοποιείται mm-hmm. στην Καλαμάτα mm-hmm. η πρώτη τεχνολογική έκθεση ακόμα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα έρθουν εταιρείες, θα έρθουν πανεπιστήμια, τα οποία ασχολούνται πάνω σε θέματα ρομποτικής και νέων τεχνολογιών.
7: Είναι αυτό που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού.
8: Ακριβώς, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού. Σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης, 8 η ώρα το απόγευμα, ελεύθερη είσοδος, επαναλαμβάνουμε.
7: Στο
8: Μέγαρο Χορού.
7: Στο Μέγαρο Χορού, σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ.
8: Ακριβώς,
7: είναι η έναρξη
8: και... Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της αύριο, Σάββατο, από τις 10 μέχρι τις 6 και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 3, που θα πραγματοποιούνται στον χώρο της έκθεσης και παρουσιάσεις, ομιλίες από τους εκθέτες αλλά και άλλους προσκεκλημένους, εξέχοντες προσκεκλημένους, και φυσικά, ξαναεπαναλαμβάνω, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και θα ήθελα οπωσδήποτε να προσκαλέσω ειδικά και τον αγροτικό τομέα, γιατί θα παρουσιαστούν πολλά project ευφυούς γεωργίας που έχουν να κάνουν με θέματα, θα είναι εταιρείες που θα ασχολούνται με ευφυή γεωργία, με ντρόν και με τα λοιπά.
7: Πρωτογενής τομέας.
8: Ακριβώς.
7: Βασικός πυλώνας του νομού μας. Άρα λοιπόν μπορούν να επισκεφθούν και να ενημερωθούν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, για να δουν τεχνολογίες, μας λέτε, νέες τεχνολογίες και νέες κατασκευές, οι οποίες θα εξελίξουν
8: και θα βοηθήσουν στη μείωση κόστους παραγωγής και στην αύξηση και ποιότητας αλλά και όγκου παραγωγής.
7: Εξαιρετικό. Αυτό λοιπόν θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Χορού μέσα από τους συμμετέχοντες.
8: Ακριβώς, μέσα από τους συμμετέχοντες.
7: Είναι και πανεπιστήμια που συμμετέχουν.
8: Φυσικά. Και μάλιστα από τα πανεπιστήμια θα δούμε εξαιρετικά project πάνω σε, σε mini drones, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παράδειγμα. Αυτά που είπα πριν είναι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
7: Mm-hmm.
8: Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά έχουν δημιουργήσει ένα εξοσκέλετο,
7: mm-hmm.
8: Δηλαδή μία συσκευή η οποία βοηθά άτομα με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα από τη μέση και κάτω να μπορέσει να κινείται. Αυτό θα το παρουσιάσουν στην έκθεσή μας.
7: Τεχνητά μέλη.
8: Στην ουσία είναι τεχνητά πόδια, να το πούμε έτσι.
7: Ναι.
8: Τεχνητά πόδια.
7: Μάλιστα.
8: Θα δούμε πάρα
7: αυτό
8: πολύ.
7: Αυτό από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Δικά μας παιδιά δηλαδή.
8: Εννοείται.
7: Δικά μας. Εδώ Ελληνόπουλα έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει αυτά τα project.
8: Μα ο σκοπός μας είναι ακριβώς αυτός. Είναι ο σκοπός να δημιουργήσουμε την αλυσίδα, να δείξουμε την αλυσίδα, να προβάλλουμε την αλυσίδα από την προσχολική ηλικία μέχρι και τον επαγγελματικό πλέον ορίζοντα. Τι επαγγελματικούς ορίζοντες έχουν όλους τους κρίκους. Πανεπιστημιακά, γιατί μην ξεχνάτε, τα μυαλά που έχουμε σαν Έλληνες είναι τεράστια.
7: Διαπρέπουν μόνο έξω, όπως θα πω εγώ. Γιατί δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα οι δυνατότητες, έτσι.
8: Δεν έχουν δοθεί οι δυνατότητες και δεν έχει δοθεί και η προβολή.
7: Σωστά.
8: Οι εταιρείες, πιστέψτε μου, ότι από αυτές τις εκθέσεις που γίνονται.
7: Ανακαλύπτουν ταλεντάκια, ας πούμε, τους νέους επιστήμονες, τους μελλοντικούς.
8: Τους μελλοντικούς επιστήμονες και τα μελλοντικά στελέχη τους.
7: Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο το σλόγγαν που έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα σας, την εξαιρετική μπορώ να πω. Ερχόμαστε από όλη την χώρα για να διαμορφώσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
8: Το πιστεύουμε.
7: Έτσι ακριβώς είναι.
8: Το πιστεύουμε αυτό, γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι με τη βοήθεια όλων ο Δήμος Καλαμάτας καταφέρνει να...
7: Βλέπω ότι έχετε τη στήριξη και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Καποδιστριακού και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, έτσι, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, φυσικά την Περιφέρεια, φυσικά ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο. Τα λέω σωστά, ξέχασα κάτι?
8: Όχι, ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Έχουμε και θα δούμε και εργαστήρια από το Μετσόβιο, θα mm-hmm, δούμε mm-hmm. Που και αυτοί συμμετέχουν. Και για μία φορά καινοτομήσαμε φέτος, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης οργανώσαμε ένα διαζώσεις σεμινάριο στους νέους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν ασχοληθεί με θέματα STEM, ώστε να μπορέσουν να τους δώσουμε ένα boost, να ξεκινήσουν και αυτοί να ασχοληθούν για καλύτερα και για αυτούς αλλά και για τους μαθητές τους. Ήταν ένα εξαιρετικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε στο 5ο Λύκειο Καλαμάτας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πετρόπουλο, τον Λυκειάρχη του mm-hmm. 5ου Λυκείου, το οποίο είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή mm-hmm. και μείναν όλοι κατενθουσιασμένοι με αυτά που τους παρουσιάστηκαν και αυτά που μάθανε.
7: Mm-hmm.
8: Με καθηγητές, τον κύριο Ιουλιαροκάπη από το Μετσόβιο,
7: mm-hmm.
8: τον κύριο Μπατιστάτο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη. Και τον κύριο Μιχαλόπουλο, να μην το ξεχάσουμε.
7: Όχι,
8: τον
7: κύριο, να μην ξεχάσουμε
8: τον κύριο Μιχαλόπουλο, ο οποίος στην ουσία αυτός έκανε το κεντρικό σεμινάριο του STEM με mm-hmm. θεματολογίες.
7: Συμμετοχές από την πόλη της Καλαμάτας, από τα σχολεία της Καλαμάτας, θυμάστε ποια είναι αυτά που συμμετέχουν?
8: Επειδή ουσιαστικά κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλη
7: συμμετοχή. Είναι ατομικές οι συμμετοχές?
8: Όχι, είναι από σχολεία, είναι, ναι, από ιδιωτικούς φορείς,
7: εκπαιδευτικούς, ναι.
8: Δεν είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Οποιοςδήποτε μπορεί να συμμετέχει, να δημιουργήσει μια ομάδα και να συμμετέχει. Έχουμε από το 10ο πειραματικό, έχουμε από το 7ο πειραματικό, έχουμε από το... γιατί τώρα καλό είναι, ξέρετε, να μην αναφέρω, γιατί θα ξεχάσω κάποια.
7: Ναι, γι' αυτό είπα, αν θυμάστε. Αλλά είναι σημαντικό το εύρος συμμετοχής, διότι σημαίνει ότι και στην πόλη γίνονται προσπάθειες συμμετοχής των παιδιών σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Γι' αυτό είπα να αναφερθούμε ότι και στα δημόσια σχολεία υπάρχει αυτή η εξέλιξη τεχνολογική.
8: Μετά την εποχή του COVID, που δυστυχώς πήγε την Ελλάδα πάρα πολύ πίσω, και όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο,
7: mm-hmm.
8: υπήρχε ένα σχετικό πάγωμα ναι, γενικότερα σε όλες αυτές τις δράσεις. Αλλά τώρα βλέπουμε και με τη βοήθεια και του φεστιβάλ, γιατί και το φεστιβάλ δίνει μια όθηση, και με τη βοήθεια του φεστιβάλ βλέπουμε ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, πρέπει να το πούμε αυτό, και στα δημόσια σχολεία, να μην μιλήσουμε μόνο για τα ιδιωτικά σχολεία, μιλάω για τα δημόσια,
7: γιατί
8: καταλαβαίνουμε.
7: Μα και αυτό είπα και εγώ, γιατί ακριβώς, εκεί είναι και το μεγαλύτερο εύρος των μαθητών.
8: Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη πλέον η προσπάθειά τους στο να δημιουργήσουν ομάδες που θα συμμετέχουν σε τέτοια σεμινάρια.
7: Και πολλά έχουν ήδη αναγνωριστεί σε συμμετοχές που έχουν λάβει. Πολλά σχολεία διαπρέπουν σε πάρα πολλά ήδη συμμετοχής. Δεν μιλάω μόνο για την τεχνολογία, γενικώς φαίνεται μια συμμετοχή από τα δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια σχολεία της πόλης, τα οποία συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς και διαπρέπουν.
8: Και σε υψηλότατο επίπεδο.
7: Και σε υψηλότατο επίπεδο.
8: Ολυμπιάδες, παγκόσμια κτλ.
7: Μόλις σήμερα αναφερθήκαμε, Άγγελε, ποιος έκανε...
9: Ο αθλητής του Μεσσηνιακού.
7: Ο αθλητής του Μεσσηνιακού, λοιπόν, ο οποίος έκανε νέο ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικώς, λοιπόν, τα παιδιά μας διαπρέπουν στον αθλητισμό, στην τεχνολογία.
8: Απλά πρέπει εμείς να τα στηρίξουμε, πρέπει εμείς να τους δώσουμε.
7: Εδώ ήθελα λοιπόν να φτάσουμε τώρα και να μιλήσουμε για τη στήριξη και κατά πόσον και γιατί όλο αυτό και γιατί αυτό το φεστιβάλ να γίνεται μόνο μία φορά.
8: Κοιτάξτε,
7: το χρόνο.
8: Ουσιαστικά είναι μία διοργάνωση η οποία φανταστείτε ότι ξεκινάει
7: η προετοιμασία
8: της ξεκινάει τουλάχιστον 6 με 7 μήνες πριν.
7: Δεν να δώσουμε κάποιες πληροφορίες γιατί γίνεται μόνο μία φορά.
8: Γίνεται γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου χαμηλά για να μπορέσουμε με σταθερά βήματα να ανεβούμε και να καθιερώσουμε κάτι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο μετά από 5 χρόνια σε αυτή τη διοργάνωση. Προτάσεις υπάρχουν πολλές, να δημιουργήσουμε και άλλα. Υπάρχουν προτάσεις, παραδείγματος χάρη υπήρχε πρόταση να φέρουμε και Ολυμπιάδα Αθλητικής Ρομποτικής στην Καλαμάτα. Διοργάνωση να
7: την διοργανώσουμε.
8: Στο μέλλον ενδεχομένως να προχωρήσουμε και σε αυτό. Όμως πρέπει να κάνουμε σταθερά βήματα. Όταν ξεκινάμε από το μηδέν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάνει τεράστια άλμα τα τελευταία χρόνια με την ένταξή του σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, που είναι κάτι το τρομερό για τα ελληνικά δεδομένα. Η δημιουργία του Φεστιβάλ Ρομποτικής, του Επιστημονικού Συνεδρίου που είχαμε κάνει για την κλιματική αλλαγή, τώρα την τεχνολογική έκθεση, το οποίο έχει βάση πάνω σε αυτά και ουσιαστικά είναι όλα μία ομάδα εργασιών, ένας κύκλος εργασιών. Γι' αυτό είναι μόνο μία. Είναι μόνο μία γιατί φανταστείτε ακόμα και οι συνάδελφοι, τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και εδώ και 7 μήνες δουλεύουμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν και να πραγματοποιηθούν ώστε να βγάλουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι υποστηρικτές μας, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι κοντά μας. Όλα αυτά για να δέσουν χρειάζονται αυτό το 7μήνο, 8μήνο πολλές φορές.
7: Εγώ διαβάζω εδώ τις συμμετοχές, τους εκθέτες και τα πανεπιστήμια και το τι έχουν να παρουσιάσουν και μπορώ να πω ότι έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό γιατί ας ξεκινήσουμε από το πρώτο που βλέπω. Σόντα Λαμπ.
8: Είναι το Σόντα Λαμπ.
7: Για πάμε
8: είναι
7: εδώ
8: το,
7: λοιπόν.
8: Είναι το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη.
7: Έτσι.
8: Είναι ένα εργαστήριο το οποίο δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, από τεχνητή νοημοσύνη μέχρι διάφορα.
7: Αυτό διαβάζουμε.
8: Το τελευταίο project που έχουν πραγματοποιήσει είναι ένα θέμα εφηβικής γεωργίας, είναι για την έξυπνη κτηνοτροφία. Είναι συσκευές οι οποίες έχουν εφαρμόσει επάνω σε εγωπρόβατα και έχουν διάφορες μετρήσεις θερμικές κτλ. Για την ευζωία του ζώου.
7: Αντίστοιχα βλέπω κάτι άλλο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
8: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
7: Η ομάδα ACES, Χάρη.
8: Ακριβώς. Αυτή θα παρουσιάσει ένα project το οποίο έχει να κάνει με mini drone. Δηλαδή φανταστείτε ότι πολλά drone σηκώνονται και λειτουργούν ανεξάρτητα το καθένα από το άλλο, αλλά όταν αναγνωρίσουν κάποιο κίνδυνο, φωτιά ή κάτι, απλή μοίρα κτλ., όλα αυτά συγκεντρώνονται και μπορούν να δώσουν περισσότερα δεδομένα σε live χρόνο για να έχουμε πιο ορθή εικόνα του προβλήματος.
7: εργαστήριο ρομποτικής, αυτόματου ελέγχου και κυβερνοφυσικών συστημάτων.
8: Ακριβώς. Είναι από το ΕΚΠΑ, είναι το εργαστήριο του ΕΚΠΑ. Θα μας παρουσιάσουν project τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη και ποιότητα του νερού, συστήματα ποιότητας, αναγνώρισης ποιότητας νερού. Θα δούμε και άλλα ρομποτικά που έχουν κατασκευάσει στο εργαστήριο, από όχημα, από κατασκευές που κάνουν με 3D printing και διάφορα άλλα.
7: Ερμές.
8: Ερμές. Είναι το εργαστήριο του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας που θα μας παρουσιάσει τον εξοσκέλετο.
7: Ναι. Εργαστήριο σχεδιασμού VLSI του Πανεπιστημίου Πατρών.
8: Είναι αντίστοιχο εργαστήριο το οποίο έχει να κάνει με project τεχνητής νοημοσύνης κτλ.
7: Μάλιστα. Έχουμε την ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
8: Ακριβώς, που,
7: σωστά τα λέω.
8: Που με έδρα την Πάτρα.
7: Ναι.
8: Είναι η επέκταση του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Και, αυτό...
7: και χρήση AI βλέπω. Α, εδώ, γνώση AI.
8: Είναι project με drone και φυσικά με ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Έχουμε και την συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων, από ό,τι βλέπω εδώ. Η καθεμία με ιδιαίτερες παρουσίες στο χώρο της. Μία την οποία αναγνωρίζω φυσικά είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το οποίο μας αφορά άμεσα γιατί είναι μεσσηνιακό ίδρυμα, και θα μας, από ό,τι βλέπω, το κύριο θέμα και το κύριο, η κύρια στήριξη είναι το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσσηνία.
8: Ακριβώς.
7: Με το οποίο επενδύει.
8: Το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου έχει έναν τομέα που είναι το γνωστό μας ΚΑΕΜ, mm-hmm. ουσιαστικά δραστηριοποιείται πάνω σε συστήματα υφηγείου γεωργίας και στη βελτίωση της αγροτοδιατροφής. Θεμάτων αγροτοδιατροφής. Είναι εξεχρονισμός. Συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια ανά την Ελλάδα και αυτό θα μας παρουσιάσουν ακριβώς. Είναι μια επέκταση και είναι μια κοινωνική συνεισφορά του Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλου στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα.
7: Βέβαια. Βλέπω πάρα πολλές επιχειρήσεις, βλέπω πάρα πολλές εταιρείες. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε σε αυτές ή κάποια από αυτές είναι πιο σημαντική σε αυτό που προσφέρει και που συμμετέχει στη συγκεκριμένη.
8: Αυτό που θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή για να μην...
7: Εγώ αναφέρθηκα στη μεσσηνιακή, γιατί είναι και το πιο βασικό, ουσιαστικά ένας βασικός πυλώνας μας, το να έχουμε ιδρύματα που ασχολούνται με την πρόοδο της Μεσσηνίας.
8: Εννοείται. Απλά δεν θα ήθελα να κάνουμε διαφήμιση σε κάποια εταιρεία.
7: Όχι, όχι.
8: Αλλά και δεν θα ήθελα να ξεχάσω και κάποια από αυτές.
7: Ωραία.
8: Εγώ θα προσκαλούσα τον κόσμο
7: να έρθει και να δει τα επιτεύγματά τους.
8: Από το αγροτικό τομέα, αλλά και τους μικρές ή μεγάλες βιομηχανίες της πόλης μας.
7: Επιχειρήσεις
8: που ασχολούνται με την
7: τεχνολογία
8: γενικότερα, γιατί θα έρθουν και θα μας παρουσιάσουν και ρομποτικά συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, γραμμής παραγωγής που εφαρμόζονται πάνω σε γραμμή παραγωγής, άρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον ακόμα και σε αυτούς που ασχολούνται με συσκευασίες, με μεταποίηση κτλ.
7: Άρα λοιπόν έχουμε μια ολοκληρωμένη εκδήλωση η οποία απευθύνεται σε όλους. Ορθά είπα για μικρά και μεγάλα παιδιά, γιατί και οι επιχειρηματίες θα δουν καινοτόμες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον εργασιακό τους χώρο, λαμβάνοντας μεγαλύτερη παραγωγή σε λιγότερο χρόνο προφανώς, και φυσικά με την τεχνολογία να είναι ο βασικός υποστηρικτής τους.
8: Ακριβώς, βασικός υποστηρικτής τους, όπως ακριβώς το είπατε, γιατί η τεχνολογία σε αυτό είναι αυτή είναι η δουλειά της. Να μας υποστηρίζει, να μας βοηθά. Δεν είναι ούτε να...
7: Αν και κάποιος θα πει ότι είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρώπινης απασχόλησης η τεχνολογία, γιατί μειώνεται το εργατικό δυναμικό κάνοντας υπερβολική χρήση της τεχνολογίας. Αλλά όταν οι απαιτήσεις πλέον μεγαλώνουν όσον αφορά το άψογο αποτέλεσμα του τελικού προϊόντος το οποίο πρέπει να παραχθεί, αυτό καλώς ή κακώς ελέγχεται από την τεχνολογία πριν βγει είτε στο ράφι είτε στην αγορά. από όλους εμάς, έτσι δεν είναι?
8: Θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι δεν υπάρχει μόνο καλό ή μόνο κακό.
7: Έτσι.
8: Σε όλους τους τομείς πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα όρια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε το κάθε εργαλείο που μας δίνεται.
7: Ακριβώς.
8: Οι υπολογιστές ξεκινήσανε όσο θυμόμαστε ότι έγινε όταν ξεκινήσανε οι υπολογιστές. Όλοι λέγανε τα πλήν, τα συν και τα λοιπά. Ναι, βλέπουμε τη μεγάλη εντός εισαγωγικών ζημιά που κάνουν στα παιδιά μας, αν τα παιδιά κάνουν αλόγιστη χρήση υπολογιστών. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
7: Ναι, διότι πλέον τα βοηθά.
8: Ακριβώς.
7: Να αντιληφθούν πολύ περισσότερα πράγματα ή ακόμη και να ενημερωθούν για πολύ περισσότερα πράγματα.
8: Πάρα πολύ.
7: Μέσω του διαδικτύου που δεν τα είχαμε εμείς στη δικιά μας γενιά.
8: Ακριβώς, δεν τα είχαμε εμείς στη δικιά μας γενιά. Σίγουρα πλέον η πληροφορία είναι
7: άμεση
8: και παγκόσμια.
7: Ναι.
8: Δεν υπάρχει κάτι που κρυφό. Αρκεί να ξέρουμε, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με μέτρο και με το σωστό τρόπο.
7: Πρέπει να περάσω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μας αφιερώσετε ορισμένα λεπτά και για το επόμενο ή πρέπει να σας αποδείξω? Ωραία, δεν έχουμε πρόβλημα χρονικό. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
3: Χορηγός εκπομπής.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
12: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
13: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
12: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
16: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132. ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
17: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το τρίτο ημίωρο, εκεί Σοκράτης Άμιο, σέρβις αυτοκινήτων, Νικολάου Πλαστήρα 32. Είναι στην πόλη της Καλαμάτας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μία επίσκεψη θα λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο αυτοκίνητό σας, αλλά και θα συντηρήσει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κουβέντα με το Φώτη Ασημακόπουλο, δεν μπορώ άλλο τον πληθυντικό. Το Φώτη τον Ασημακόπουλο τον γνωρίζω από την ηλικία του, των 2 ετών, 3 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αντέχω άλλο να του μιλάω στον πληθυντικό. Είμαστε παιδιά της ίδιας γενιάς, συμμαθητές από τον Υπηαγωγείο. Ακόμη και τα παιδιά μας φίλοι.
1: Και
0: πλέον,
1: τα παιδιά, ακριβώς έτσι, έτσι, και τα παιδιά μας φίλοι.
0: Μας συνδέει μια σχέση πολλών ετών. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα στο πρώτο ημίωρο να τηρήσω τους κανόνες του πληθυντικού. Συνεννοηθήκαμε ότι δεν αντέχουμε άλλο πλέον, διότι γνωριζόμαστε χρόνια και μπορούμε να μιλήσουμε και σε πιο ελεύθερο και με πιο ελεύθερο τρόπο για το Καλαμάτα Tech Expo An Intelligent Systems Festival, το οποίο έρχεται με νέο τίτλο και καλύπτει το Φεστιβάλ Ρομποτικής που ήταν μέχρι πέρυσι, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καλά να μιλήσουμε με πιο άνετα.
0: Ενικός, ευγενίας, ενικός λοιπόν.
1: Φυσικά και το μόνο σημείο που θα ήθελα να προσθέσω λίγο, να διαφοροποιήσω λίγο από αυτό που είπες, ναι, μου, είναι ότι δεν το καλύπτει. Το αναβαθμίζει.
0: Όχι, καλύπτει εννοώ ονομαστικά, ως τίτλος.
1: Ακριβώς.
0: Εξελίσσεται λοιπόν, έτσι, και μπαίνουν περισσότερα τεχνολογικά και επιστημονικά, ανοίγουν τα ευρέα.
1: Ακριβώς.
0: Ανοίγουν.
1: Ουσιαστικά μπαίνουν όλοι οι κρίκοι στη θέση τους. Έχουμε μια σωστή αλυσίδα, όπως είπαμε και πριν, από την προσχολική ηλικία μέχρι πλέον και την επαγγελματική αποκατάσταση. Έχουμε πλέον, δίνεται στον κόσμο της Καλαμάτας, στον κόσμο της Ελλάδος γενικότερα, ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη δράση η οποία μας βοηθά να βλέπουμε δημιουργίες ηλικιών από προσχολική ηλικία, επαναλαμβάνω, μέχρι και ατόμων και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ελλάδος και όχι μόνο, ακόμα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, πανεπιστήμια. Επομένως, η τοπική κοινωνία και όλοι οι επισκέπτες αυτής της έκθεσης από τον αγροτικό τομέα, το τονίζω, θα έχουν τον αγροτικό τομέα,
0: είναι
1: τον επιχειρηματικό
0: σημαντικό,
1: τομέα,
0: ναι, να τονίσουμε,
1: να το τονίσουμε, ναι, αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να δουν, να συζητήσουν, να ενημερωθούν για θέματα που τους απασχολούν, θέματα εφηβούς γεωργίας, θέματα έξυπνης κτηνοτροφίας, θέματα ρομποτική που ασχολείται με την γραμμή παραγωγής, τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα. Οπότε καλό είναι να ο κόσμος να τα αγκαλιάσει, να έρθει από κοντά.
0: Είναι μια εκδήλωση που δεν απευθύνεται μόνο σε μαθητές, σπουδαστές και νέους. Είναι ένα φεστιβάλ, να το χαρακτηρίσουμε έτσι γιατί αυτό είναι, το οποίο μπορεί να ανοίξει τεχνολογικούς δρόμους και στους επαγγελματίες της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Και στους επιχειρηματίες και στα ιδρύματα ακόμη, τα ιδιωτικά, σπουδών κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, έτσι ακριβώς είναι. Και πρέπει να το δούμε, πρέπει έτσι να το δούμε. Δεν πρέπει να, και σε κάτι που είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο,
0: ναι, ναι,
1: η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία γενικότερα, ναι, μπορεί να έχουμε το φόβο ότι θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Όμως εγώ θεωρώ ότι...
0: Το τελικό αποτέλεσμα όμως, είπα, αν το θυμάσαι, δηλαδή οι απαιτήσεις...
1: Ακριβώς.
0: Τις οποίες η εποχή μας και οι επόμενες γενιές και οι εποχές που έρχονται απαιτούν πιστοποιήσεις.
1: Έτσι,
0: πιστοποιούν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, και αυτό δυστυχώς
1: Μόνο με την τεχνολογία ακριβώς, μπορεί να επιτευχθεί.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχήν, μπορούμε να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα, μιας και συζητάμε για αυτό. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένας αγρότης, ο οποίος παραδείγματος χάρη, π.χ. να μιλήσουμε για τους πατοπαραγωγούς εδώ στην Καλαμάτα, στην περιοχή μας. Όταν κοιτάνε όλο το βράδυ, μένουν άϊπνοι όλο το βράδυ, για το αν θα πέσει πάγος, να πρέπει να πάνε να φύγουν από το σπίτι τους, το οποίο σπίτι τους μπορεί να είναι 10-15 χιλιόμετρα, να φύγουν για να πάνε να ανοίξουν τα μπέκ και για να μην και κάψει ο πάγος στην πατάτα κτλ. Ενώ μπορούν κάλλιστα όλο αυτό, όλη αυτή την ενημέρωση, όλα αυτά τα δεδομένα να τα έχουν στο τηλέφωνό τους.
0: Ψηφιακά.
1: Ακριβώς, να τα έχουν στο τηλέφωνό τους και με το πάτημα ενός κομπιού να ενεργοποιηθούν και μετά φυσικά θα χρειαστεί να πάνε να παρακολουθήσουν την παραγωγή τους από κοντά. Όμως η τεχνολογία τους δίνει ένα επιπλέον εργαλείο να προλάβουν τυχόν καταστροφή. Στην ελιά, στην ελοκομεία, το οποίο για μας εδώ στη Μεσσηνία είναι ένα από τα κυρίαρχα εισοδήματα στον αγροτικό τομέα. Όταν μπορούμε να έχουμε ενδείξεις για το ψύχος, ενδείξεις για τη θερμοκρασία, ενδείξεις για την αύξηση του δάκου ή άλλων ασθενειών.
0: Προλαμβάνουμε ακριβώς. Όταν μπορείς να προλαμβάνεις οποιαδήποτε προβλήματα, είτε από τις καιρικές συνθήκες και την κλιματική κρίση την οποία βιώνουμε, σίγουρα σου αποφέρει ένα αποτέλεσμα
1: καλύτερο και περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Καλύτερο και περισσότερο.
0: Μειώνουμε αυτό. Τις περιπτώσεις τις καταστροφικές που μέχρι σήμερα, ακόμη και με τις πυρκαγιές.
1: Φυσικά.
0: Βλέπουμε ότι πλέον περνάει στο τεχνολογικό κομμάτι παρακολούθηση της αντιπυρικής προστασίας σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
1: Ας μην ξεχάσουμε ότι πριν λίγες μέρες ήταν και η απογείωση και η τοποθέτηση στο χώρο γύρω των μικροδορυφόρων, των ελληνικών μικροδορυφόρων,
0: ναι.
1: Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακριβώς για την παρακολούθηση των πυρκαγιών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σημαντικό.
0: Δηλαδή πλέον η τεχνολογία μας δίνει λύσεις που δεν τις είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να προλάβουμε καταστροφές.
1: Φυσικά. Καταστροφές σε οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Σε οποιοδήποτε τομέα, ναι, της καθημερινότητάς μας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Άλλωστε, τεχνολογικό επίτευγμα είναι και στις χώρες, το οποίο διαπιστώσαμε χθες, αυτό το υπερτσουνάμι και διαβάσαμε όλοι. Δεν ήταν εκεί κάποιος να το καταγράψει.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα τεχνολογικά το ανακάλυψαν όλοι ότι συνέβη.
1: Ότι κάτι έγινε. Ναι.
0: Έτσι, κάτι έγινε και το αναζήτησαν μέσω δορυφόρων, όπως λες. Όπως επίσης πολλές φορές οι προειδοποιήσεις σε πάρα πολλές χώρες μετά από ή πριν προσεισμούς, σεισμούς κτλ. Είναι ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί χρόνια τώρα και εξελίσσεται τεχνολογικά.
1: Σωστό. Απλά η τεχνολογία είναι βοηθός και εργαλείο του ανθρώπου.
0: Βοηθός του ανθρώπου.
1: Ακριβώς.
0: Και τα μυαλά των ανθρώπων μας πρέπει να εξελίσσονται, θα πω εγώ.
1: Εννοείται.
0: Και στην πόλη μας λοιπόν έχουμε μυαλά που μπορούν και εξελίσσονται.
1: Έχουν μυαλά που μπορούν και εξελίσσονται, έχουν μυαλά τα οποία στηρίζομαστε. Δεν θέλω μιλήσω και να παρεξηγηθώ αυτό που λέω, αλλά ο Δήμος Καλαμάτας με βάση αυτή τη δράση και άλλες δράσεις πραγματοποιεί γενικότερα,
0: ναι.
1: Όπως είπα και πριν με την ένταξή του σε 100 κλιματικά δίκτυα της πόλης, βοηθά και προσπαθεί να κάνει την Καλαμάτα ένα τεχνολογικό κέντρο της Ελλάδας και όχι μόνο, με σταθερά βήματα. Αυτό δεν έχει μόνο τεχνολογική ανάπτυξη, έχει και στηρίζεται και ο τουρισμός πάνω σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι για το Φεστιβάλ Ρομποτικής, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, το που μόνο οι μικροί μας φίλοι θα ξεπεράσουν τους 1.300,
0: ναι.
1: στην Καλαμάτα.
0: Και πολλοί από αυτούς είναι συνοδευόμενοι είτε από τους εκπαιδευτικούς τους, είτε από γονείς, είτε.
1: Μόνο στην Καλαμάτα για αυτό το διήμερο θα έρθουν πάνω από 2.500-3.000 άτομα.
0: Και θα δουλέψουν πολύ και τα social media που θα φτάσει σε ακόμη περισσότερους.
1: Ακριβώς. Σωστό.
0: Έτσι δεν
1: σωστό,
0: είναι.
1: Σωστό αυτό.
0: Άλλος ένας τρόπος τεχνολογίας λοιπόν.
1: Σωστό και καλά για κανείς και το επισημάνει γιατί είναι κάτι το οποίο.
0: Γιατί. Ναι, βέβαια.
1: Δεν το αυτό δεν είναι.
0: Εμείς στη δικιά μας γενιά δεν το έχει συνηθίσει. Όμως οι νεότερες γενιές κάνουν συνεχή χρήση της τεχνολογίας.
1: Σωστό.
0: Με αποτέλεσμα αυτό να μεταφέρεται και διαφημιστικά για την πόλη μας.
1: Προωθητικά είναι πολύ. Η Καλαμάτα, ναι. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει. Βλέπουμε ότι γίνεται μια πόλη και προορισμός.
0: Και για πολλές εκδηλώσεις εξαιρετικές.
1: Ακριβώς.
0: Διότι πραγματοποιούνταν και άλλες και πραγματοποιούνται.
1: Έχουμε συνεχώς σε όλους τους τομείς.
0: Είναι αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ. Σε πολύ λίγο έχουμε και το φεστιβάλ χορού. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού.
1: Όχι μόνο το Φεστιβάλ Χορού, έχουμε μαζί, ξεκινάνε μαζί με την εκδήλωση με το Καλαμάτα Tech Expo Intelligence Festival, ξεκινάνε και τα ανθεστήρια.
0: Και είναι τα ανθεστήρια, είναι αυτό που είχαμε τώρα με τους 350 Ευρωπαίους. Έτσι,
1: ιατρούς στο επιστημονικό συνέδριο. Έρχεται άλλο επιστημονικό συνέδριο.
0: Γενικώς είμαστε πλέον πόλους έλξης και της τεχνολογίας, θα πω.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Μία προσωπική ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σε όθησε και σε ενέπνευσε?
1: Τα παιδιά.
0: Τα παιδιά.
1: Τα παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το χαμόγελο και από το βλέμμα των παιδιών όταν τα βλέπεις ότι δημιουργούν και βλέπεις ότι έχουν ένα βλέμμα που πατάει φωτιές. Από το χαμόγελο της ικανοποίησης για τη συμμετοχή, όχι τόσο αν θα πετύχει το project τους ή όχι, αλλά για τη συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι αυτή που φέρνει την αξία του αποτελέσματος. Και η προσπάθεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να κατασκευάσουν κάτι, προσπαθούν 2, 3, 4 και 5 μήνες για να
0: μπορεί
1: φέρουν.
0: Και το, και μπορεί και περισσότερο. Ανάλογα
1: ακριβώς,
0: με το μέγεθος και το επίπεδο του.
1: Ακριβώς. Άρα,
0: του
1: άρα αυτό που με ενέπνευσε είναι το παιδί, λόγω και της κυρίας μου δραστηριότητας.
0: Η οποία είναι φυσικά.
1: Είμαι φυσικό,
0: είσαι φυσικός.
1: Είμαι φυσικός, ακριβώς. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κυρίως, μέχρι και πανεπιστημιακά. Οπότε σίγουρα ο στόχος μας και η πηγή δύναμης είναι τα παιδιά.
0: Σου εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένη συμμαθητή, φίλε, παιδικέ, να το συνεχίσεις, γιατί και να το διευρύνεις ακόμη περισσότερο, με πολύ περισσότερες συμμετοχές και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες εύχομαι να έρθουν και πανεπιστήμια, διότι διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως να αναδείξεις στον ευρωπαϊκό κόσμο τα δικά μας ταλέντα.
1: Ακριβώς.
0: Σου εύχομαι λοιπόν να αναδείξεις εκεί τα δικά μας ταλέντα, τα μεσσηνιακά αλλά και τα πανελλαδικά. Να πάρει ένα τέτοιο εύρος αυτό το φεστιβάλ αναγνωρισιμότητας που να φτάσει σε όλα τα μέρη της γης.
1: Το ελπίζω και
0: αυτή
1: και
0: είναι η ευχή μου.
1: Το ελπίζω και μακάρι να το καταφέρουμε.
0: Διότι είναι μια εκδήλωση η οποία απαιτεί από σένα πολύ προσωπική δουλειά, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όπως μας είπες, για να ευχαριστηθούν τα παιδιά και για να ενημερωθούν οι μεγαλύτεροι.
1: Ακριβώς. Πάνω σε αυτό που είπες και να κλείσουμε.
0: Αφήνω το χρόνο όλο του κλεισίματος σε
1: ήταν η ερώτηση όταν το πρότεινα στον κύριο Δήμαρχο για το Φεστιβάλ Ρομποτικής, ήταν η ερώτησή του τι κέρδος θα έχουμε από αυτό.
0: Mm-hmm. Λογική ερώτηση.
1: Η απάντησή μου ήταν ότι, Δήμαρχε, αν μπορούμε κάθε χρόνο να κερδίζουμε ένα παιδί το οποίο δεν ασχολείται με την εκπαίδευση, με το διάβασμα, με τη βελτίωσή του, και να ασχοληθεί, και ένα γονέα που νομίζει ότι το να ασχοληθεί το παιδί του με τη ρομποτική είναι παιχνίδι, αν μπορούμε να κερδίσουμε αυτά τα δύο, ένα από την κάθε κατηγορία του λέω, είμαστε πετυχημένοι. Από ό,τι βλέπουμε δεν είναι μόνο ένας, τελικά είναι πολύ περισσότεροι, και γι' αυτό συνεχίζουμε, γι' αυτό παίρνουμε δύναμη, παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη τη δυσκολία, και προχωράμε. Όμως να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας.
0: Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε που συμμετέχουν βοηθούν,
1: τους εθελοντές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλη, είναι ψυχή της διοργάνωσης.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά
0: τους συμμετέχοντες.
1: Τους συμμετέχοντες
0: που έχουν τη διάθεση να μας δείξουν αυτά που μπορούν να κάνουν.
1: Την πόλη της Καλαμάτας που το φιλοξενεί.
0: Ακριβώς.
1: Και το δημιουργεί. Τους εξαιρετικούς και υποστηρικτές μας πανελλαδικά, που είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, τα πανεπιστήμια που έρχονται και να μας δείξουν τις ιδέες τους, τις εταιρείες που θα έρθουν σαν εκθέτες.
0: Ναι.
1: Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, και πιστεύουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε αυτή την ομάδα, γιατί ό,τι καλύτερο κάνεις, το κάνεις μόνο όταν μόνο με συλλογική προσπάθεια και ποτέ με ατομική προσπάθεια.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε, Φώτη, λέγοντας λοιπόν τώρα στον επιχειρηματικό κόσμο, πότε μπορούν να επισκεφθούν και ποιο χώρο για να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον επαγγελματικό τους τομέα.
1: Μπορούν να έρθουν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας το διήμερο Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Εκεί λοιπόν μπορούν να δουν τις εταιρείες, τους εκθέτες και να ενημερωθούν για τα τεχνολογικά, τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις που μπορούν να λάβουν στον επαγγελματικό τους τομέα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είτε είναι γεωργία, κτηνοτροφία κτλ. Κτλ. Αυτά που είπαμε.
1: Ρομποτική, οτιδήποτε.
0: Τα πάντα όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε on air. Και ο Νέρ θα πω, και ο Νέρ, γιατί μπορεί να τα λέμε διαζώσεις και εκτός. Ο Νέρ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι καλή επιτυχία και εύχομαι την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θεσμού στο μέγιστο βαθμό. Αυτό θα σου πω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα μου. Και πιστεύω όντως να συνεχίσουμε και πιστεύω ότι αυτό να είναι έστω και ένα μικρό πετραδάκι, ένας μικρός λίθος, ο οποίος θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου επιτεύγματος.
0: Θα τα καταφέρουμε, γιατί ψηφιοποιούμεθα έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι τομείς σιγά-σιγά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε καλά θα πάει.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε μουσική και θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: οδηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις.

0: φράσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Επιστρέψαμε να ακουγόμαστε.
1: Ήρθαμε.
0: Πού ήρθαμε?
1: Ήρθαμε στο τέταρτο ημίωρο.
0: Ήρθαμε λοιπόν εδώ. Είμαστε εδώ. Είναι 10:34. Είναι η ώρα του Βολκάνος Φουάρ. Φαραών 130 στην πόλη της Καλαμάτας. Το κρεοπωλείο το οποίο καθημερινά διαφοροποιεί το τραπέζι μας.
1: Το τραπέζι μας, τη ζωή μας.
0: Διότι στο Βολκάνος Φάρμ βρίσκουμε ντόπια, εξαιρετικά κρέατα δικής τους εκτροφής, παραγωγής, και φτάνουν στο τραπέζι μας. Αλλά επειδή έρχεται και της αναλήψεως, σας ενημερώνουμε, κλείστε τις παραγγελίες σας, επισκεφτείτε το Βολκάνος Φάρμ Φαρών 150, διότι θα έχει γουρινοπούλια, τη γνωστή, το γνωστό φαγητό της αναλήψεως.
1: Και δεν θέλετε να χάσετε τη γουρνοπούλα από το Βολκάνος Φάρμ.
0: Δεν θέλετε να χάσετε τη γουρνοπούλα από το Βολκάνος
1: Φάρμ.
0: Είναι
1: εμπειρία ζωής.
0: Συμφωνώ
1: αυτή η γουρνοπούλα.
0: Συμφωνώ απόλυτα και παυξάνω. Γι' αυτό λοιπόν φροντίστε το, διότι δεν είναι 50 οι γουρνοπούλες που θα δοθούν. Εμείς δίνουμε λίγο και καλό.
1: Έτσι.
0: Και ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο, παρακαλώ. Δεν είναι. Είναι ιδιαίτερο.
1: Είναι Βολκάνος Φάρμ.
0: Είναι Βολκάνος Φάρμ. Πρέπει να βάλω τραγούδι, γιατί πρέπει να επικοινωνήσω με τον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος φυσικά θα μας πει τι γίνεται στην πρωτεύουσα και τι συνέβη σήμερα στην εκπομπή του στον Ελλάδα 943. Έτσι, μια Έλενα Παπαρίζου και ένα καλή νύχτα, για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, Γιώργος Γεωργιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για πάμε να μας ενημερώσει τι έγινε σήμερα στην εκπομπή του στον Ελλάδα 943. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή την ωραία μέρα της Παρασκευής που έχετε το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι και ωραία ημέρα, γεμάτη λασπουριά και συννεφιά, βέβαια.
1: Επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, επειδή θα έχουμε εκπομπές και επειδή θα κοιτάμε την επικαιρότητα πιο light.
0: Εντάξει, αυτό μονάχα. Όσο light μπορούμε να τη δούμε, έτσι.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε από χτες, από αυτή την συζητησούλα που κάνανε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν πέσαμε μέσα στις πληροφορίες, διότι η ενστάσεις.
0: Ναι. Σε παρακολουθούμε. Εσύ μας ακούς? Εμείς σε ακούμε κανονικά.
1: Ωραία. Η εξής μία, δηλαδή, να προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε λίγο το δελφίνο που έχει φτάσει στο φεγγάρι για να μην είναι εκεί. Τον Γεωργιάδης βασικά με δένδια. Αυτή η αγάπη κρατάει χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λάει το δικό σας εκεί ο Χρυσομπάλης, ο οποίος ήταν οι δύο μικρές ενστάσεις.

0: Ναι, μικρές.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα την εκπομπή και λέω αυτή η δυσοσμία που έτσι μας κυριαρχεί είναι από την υδρωμένη φανέλα. Μη φαντάζεστε κάτι άλλο.
0: Για ανέλησε το λίγο γιατί μας μπέρδεψες τώρα.
1: Ποια υδρωμένη. Αν μας βρωμάει γενικά σε όσα γίνονται στην πολιτική και αν έχουμε τίποτα σκανδαλάκια και αν κάτι μυρίζει, είναι από την υδρωμένη φανέλα, δεν είναι
0: Εντάξει,
1: κάτι άλλο.
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Όλα βαίνουν φυσιολογικά.
1: Όλα βαίνουν φυσιολογικά. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είχαμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέος.
0: Μάλιστα, ο οποίος.
1: Ο οποίος μίλησε με στοιχεία για κάποιες με αποδείξεις και στοιχεία που κάναμε εμείς με ένα γρήγορο ρεπορτάζ για να δούμε ότι υπάρχει μια καλυτέρευση στο σύστημα υγείας, αλλά το γνωστό, θέλουμε ακόμα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Εγώ μένω σε δύο σημεία που μου είπε. Το πρώτο είναι όταν φτάσεις έκτακτα σε ένα νοσοκομείο,
0: ναι,
1: το χρόνο που πρέπει να μετρήσεις είναι μέχρι να σε δούνε.
0: Mm-hmm. Ένα είναι αυτό, ισχύει.
1: Αν σε δούνε, λέει, σε μία ώρα και σημείνεις άλλες πέντε γιατί πρέπει να σε εξετάσουν και άλλοι γιατροί, δεν τον μετράμε χρόνο αναμονής.
0: Αλλά εξέτασης.
1: Ναι, γιατί αν θέλει να σε δει ένα νευρολόγος και πρέπει να σε επανεξετάσει σε τρεις ώρες,
0: ναι,
1: μετά από ένα τροχαίο, εντάξει, θα σε κρατήσει τη βραχία νοσηλεία, δεν θεωρείται ότι παραμένεις. Με αμετράτε, λέει, το χρόνο μέχρι να σε δει ο γιατρός και να κάνει την εκτίμηση.
0: Α, μάλιστα. Είναι νέα τακτική.
1: Αυτό είναι, λέει, που έχει διορθωθεί και αυτό είναι το σημαντικό. Το να φτάσει στο νοσοκομείο, να σε δει ένας γιατρός, να σε εκτιμήσει και μετά, εντάξει, μπορεί να περιμένεις και πέντε ώρες στη βραχία νοσηλεία, λέει, μέχρι να σε δει ένας άλλος γιατρός και ένας τρίτος αν χρειαστεί από ένα τροχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ότι παιδιάτρους στα νησιά δεν πολύ έχουμε, αλλά είμαστε καλύτερα από πριν, είναι το γνωστό που ακούμε συνεχώς.
0: Όχι μόνο παιδιάτρους. Και άλλες ειδικότητες που δεν έχουμε.
1: Αλλά,
0: και δεν είναι μόνο στα νησιά, απλά είναι πιο ευαίσθητα τα νησιά. Είναι πιο ευαίσθητα διότι δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολα.
1: Και επειδή άμα θέλουμε να κρατήσουμε κανένα παιδί στο νησί, πρέπει να έχουμε και κανένα παιδί εδώ.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Το ίδιο ισχύει και δηλαδή, για τα χωριά. Και για τα κέντρα υγείας.
1: Για τα χωριά, αλλά ξέρεις, τα χωριά υπάρχει συνήθως μια πρόσβαση σε μια κάποια πόλη.
0: Αυτό είπα, ότι τα νησιά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του ότι δεν υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα.
1: Ακριβώς γι' αυτό η ερώτηση και η απάντηση δόθηκε προς τα νησιά περισσότερο.
0: Ναι, προς τα νησιά τα οποία και πάλι δεν έχουν όλα δομές νοσηλείας.
1: Ρωτήσαμε καταρχάς αν έχουν σπίτια για να μείνουν οι γιατροί. Για
0: έτσι, μπράβο, έτσι μπράβο. Η απάντηση
1: επίσης
0: ήταν...
1: Ρώτησα... Επίσης ρώτησα ότι, και θα σου πω και την απάντηση, η ερώτηση ήταν πιο συλλογική, γιατί δεν συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση,
0: ναι,
1: είτε λέγεται Δήμος είτε λέγεται Περιφέρεια, να υπάρχουν κάποια σπίτια που δεν θα τους πετάνε έξω τους ανθρώπους επειδή...
0: Έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος, ναι, ναι. Η απάντηση...
1: σιγά σιγά μου είπε, έχει αρχίσει μια συνεννόηση με τις περιφέρειες,
0: ναι,
1: στην οποία με μεγάλη χαρά συμμετέχουν και οι Δήμοι, γιατί τους χρειάζονται όλους αυτούς τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: και τους γιατρούς και τους ένστολους και τους δασκάλους, και αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες δομές. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας έχουμε μέσα στα κέντρα υγείας, έχουμε κάνει κάποιους κοιτώνες για να μπορούν οι γιατροί να μένουν μέχρι να εγκατασταθούν μόνιμα,
0: ναι,
1: αλλά πάντα η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτό που μπορεί σημαντικά να αλλάξει το ρόλο της κατάστασης στο θέμα της διαμονής των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα δύο θέματα που έχουν να κάνουν με την Αθήνα είναι το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων στην Κηφισιά, που θα μπορούσε ένα τεράστιο κτίριο να ήταν ο Ευαγγελισμός των Βορείων Πραστίων. Τι γίνεται με αυτό που το μισό είναι άδειο. Το γλιτώσαμε, είπα, από το κλείσιμο. Εντάξει, αυτά ήταν τα υπόλοιπα αθηναϊκά. Το ογκολογικό του Λαϊκού μεταφέρεται. Δηλαδή γίνανε πάρα πολλές ερωτήσεις. Επίσης μία ερώτηση που αφορά όλη την Ελλάδα και έγινε από ακροατή, από συγκεκριμένη ομάδα ακροατών,
0: ναι,
1: είναι οι μειώσεις των εξετάσεων και των θεραπείων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες άνω των 18 χρονών όμως. Το ότι είναι ηλικιώνεσαι δεν σημαίνει ότι πάβεις να είσαι,
0: να
1: σε έχεις
0: πρόβλημα,
1: με ειδικές ανάγκες, ή ότι η οικογένειά σου πρέπει να σε στηρίζει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: να υποθέσω ότι η απάντηση ήταν λακωνική.
1: Όχι, ήταν στείλτε μου και, γιατί είχε γίνει και επερώτηση από βουλευτή της, του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Του έστειλα και την επερώτηση. Μου είπε στείλτε μου μετά την εκπομπή την επερώτηση να, να θυμηθώ το θέμα, γιατί τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία και φυσιολογικό του λέω. Και περιμένω μία απάντησή σας μόλις σας στείλω και τις υπογραφές των, των γονέων.
0: Άρα λοιπόν δεν έχεις απάντηση, ναι.
1: Και περιμένουμε την απάντηση.
0: Okay.
1: Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα.
0: Φυσικά και αφορά όλη την Ελλάδα, διότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν είναι συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι, και δεν πάβει να είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, παιδί με ειδικές ανάγκες.
0: Με κινητικά προβλήματα, με αναπηρία.
1: Είναι 30.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, τα παιδιά λοιπόν... με αναπηρία και κινητικά προβλήματα δεν έχουν ηλικίες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν δικαιούνται να κάνουν μείωση στις θεραπείες.
0: Ναι, νομίζω πως
1: δεν πρέπει να κάνεις κινητικές θεραπείες όταν έχεις, όπως είπες, παράδειγμα κινητικά προβλήματα επειδή είσαι 17 και στα 18 σταματάς να τις κάνεις.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Γενικώς
0: είναι μια ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων, η συγκεκριμένη των ανθρώπων με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα και οι σύλλογοι τους σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος μιλούν για τα... για την αρνητική αντιμετώπιση που λαμβάνουν, θα πω απλά και επιγραμματικά, από την κυβερνητική πολιτική απέναντι στο πρόβλημά τους, διότι και τα επιδόματα μειώνονται όταν ενηλικιωθούν και δεν υπάρχουν μετέπειτα χώροι απασχόλησης πουθενά στην Ελλάδα, ούτως ώστε να είναι ψυχικά καλύτερα αυτά τα παιδιά, και φυσικά δεν υπάρχουν και υποδομές, όχι μόνο σε λοιπόν δημόσια κτίρια αλλά και σε άλλους χώρους. Το αφήνουμε τώρα, όμως είναι ευαίσθητο πολύ αυτό το θέμα. Άλλο?
1: Τώρα, όσο έχει να κάνει γενικά με τη Νέα Δημοκρατία και με τη χθεσινή κουβέντα, είπε εμείς ή τι βλέπετε απέναντί μας. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει. Αλήθεια είπε.
1: Τώρα δεν είναι και πολύ άδικο. Δεν μπορούσα να πω κάτι.
0: Αλήθεια είπε. Τουλάχιστον δημοσκοπικά δεν είπε και ψέματα.
1: Μόνο δημοσκοπικά. Αφού δεν πάνε τα βρούνε μεταξύ τους, λέω εγώ, οι άλλοι, οι απέναντι. Μεταξύ τους δεν πάνε τα βρούνε. Δηλαδή, πώς θα τα γίνει κάτι να.
0: Πώς.
1: Είναι μια σοβαρή ερώτηση αυτή.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχει απόλυτο δίκιο, δεν μπορείς να του απαντήσεις, Γιώργο Γεωργιάδη, σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Τι να απαντήσει, παιδιά, τι να του πεις τώρα, δηλαδή.
0: Τίποτα.
1: Όντως δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους.
0: Ναι, και δεν υπάρχει αντίπαλος.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Τελειώσαμε.
1: Αυτά λοιπόν σήμερα στη σημερινή εκπομπή.
0: Εμείς θα σου πούμε απλά, πολύ απλά, ότι στην πόλη μας συμβαίνει ένα εξαιρετικό φεστιβάλ, το Kalamata Tech Expo and Intelligent Systems Festival, στο οποίο θα συμμετάσχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια της χώρας με ιδιαίτερα project, αλλά και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που θα παρουσιάσουν project που έχουν φτιάξει στα σχολεία τους. Είναι ένα εξαιρετικό διήμερο. Σήμερα,
1: πότε?
0: Αύριο και μεθαύριο. 8 με 10.
1: Ωραία, για να μου το στείλει, να τα ανεβάσουμε κι εμείς.
0: Βεβαίως θα στο στείλω, διότι είναι εξαιρετικό. Διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, αλλά έχει και τις συμμετοχές των πανεπιστημίων και Πελοποννήσου και του Μετσόβιου κτλ. Με εξαιρετικά project από φοιτητές και μαθητές. Αυτό έχουμε εμείς και είμαστε πολύ περήφανοι που το έχουμε. Θα συμμετάσχει και σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διαδικτυακά.
1: Περιμένουμε να με το στείλει, να το ανεβάσουμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή υπομονή στους ανθρώπους με τα πλυντή. Θα πρέπει να αρχίσει να πλένει τα αυτοκίνητα από αυτές τις μέρες.
0: Είναι και αυτό. Ισχύει απόλυτα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά, γεια.

0: κλαβρέ της μαχαιρίτσας,
1: τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.
0: Μπράβο. Έτσι σας αφήνουμε, έτσι σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και δεν πήραμε Γεωργία Κουτσούκου σήμερα.
1: Όχι. Και θα το θυμάται.
0: Απορώ, ναι, και θα μας ταχώσει που λέμε. Ευγενικά. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μας, γεια σας.
1: Bye.
0: Bye.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Πτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

εξώφυλλο στη Σύνα, σαν τις παλιές σου τις ταινίες τις ρετρό, μόνο που τώρα η ματιά σου στάζει κρίμα. Ματώνει ο κόσμος σαν βελόνας κεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις, σαν τροπάριο Κασιανής. Αργό πεθαίνεις, λιώνει ανάσα στο γυαλί,

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Αυθεντική γεύση της παράδοσης.

0: για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-87164. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.

στον κόβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Όχι μη φεύγεις, μείνε ακόμα. Νιώθω να αδειάζω, δεν έχω σώμα. Τι να κρατήσω, στάχτη στιγμές με ένα αντίο. Όλα τα κες, όχι μη φεύγεις.

Πάλι καλά. Το μυαλό μου ας μπερδεύει, παλεύει με ζόρι, δουλεύει, μα δεν έχει φρικάρει. Πάλι καλά. Που τα χέρια πονάνε, τα πάντα σπάνε, μα αυτά δεν έχουν σπάσει.

0: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
1: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
0: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
1: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
0: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
0: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Έχουν Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Είχαμε ένα μπλεξιματάκι αστυνομικής υφής και καθυστερήσαμε, ζητώ συγγνώμη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ή περίπου όλα καλά. Για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα. Και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με Τζόρτζι Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Το οποίο βέβαια έχει μετανιώσει περματιδώς αυτήν την είδηση, υποχρεωμένος. Έχει μετανιώσει που δεν πήγε στην Πρέβεζα που τον περίμενε αυτή η κυρία των 52 Μαΐων, νέα κοπέλα δηλαδή. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Θα απευθυνθούμε στα ελεήμονα αισθήματα του Δήμου του Τσαπαλιάρη την επόμενη φορά που θα πάμε Πρέβεζα, έτσι δεν είναι? Την επόμενη φορά, έτσι, η κοπέλα έτσι κι αλλιώς θα μας περιμένει. Νέα κοπέλα είναι, έχει το πλεονέκτημα αυτό, θα μας περιμένει. Έλα.
1: Εντάξει, άλλοι έχουμε πλάνο εξαιρετίας, αλλά υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι χειρότερα, ρε?
1: Γιατί η σχιαστή σε 6 χρόνια δεν είναι γυρίνη. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό.
0: Σογιαζίτζι είναι τώρα αυτός.
1: Ελλάδο.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο γίγαντας Τζόρτζις Ιωάννου που τον ακούσατε για λίγο και επειδή έτυχε κάτι στο Βαγγέλη και έπρεπε να φύγει. Ο οποίος σου λέει, κοίταξε τι παθαίνει ο Γιατζίτζι, έχει 3 χιαστούς 6 χρόνια. Εγώ έχω 6 χρόνια να βρω γυναίκα, το ίδιο είναι. Όπως το πάρει κανένας. Αυτό δεν λες?
1: Όχι.
0: Τι λες, αυτό λες?
1: Μετά λέμε για το πλάνο το δικό μου, το πλάνο εξαιρετίας.
0: Ρε, το πλάνο θα υλοποιηθεί. Δεν θέλω κουβέντα, δεν ακούω τίποτα. Το πλάνο θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχουμε σήμερα? Έχουμε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Και αναφέρομαι σε δοκιμασία διότι η Βαλένθια είναι ένα σκληρό καρύδι, όπως θα απέδειξε και στα 3 παιχνίδια, και στα 2 που είχε στο γήπεδο της και σε αυτό που κέρδισε έτσι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι μια δοκιμασία, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται απλώς σοβαρότητα. Διότι αν υπάρχει σοβαρότητα, μπορεί να γίνει η δουλειά και ο Παναθηναϊκός να μην υποστεί άλλη ταλαιπωρία, να σφραγίσει και αυτός το εισιτήριό του για το Final Four. Είναι πραγματικά άτυχος ο Γιατζίτζι, πάρα πολύ άτυχος. Να του ευχηθούμε να έχει αδάμαστη θέληση και να υπομείνει και αυτή τη δοκιμασία και να επανέλθει γερός στα γήπεδα.

Ο φίλος μου Αντώνης λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Χειαστεί τελικά ο Γιαζίτζη κανένα εξάμηνο έξω? Δηλαδή, μην το λες εξάμηνο, να το λες οχτάμηνο. Καλός παίκτης και αδικημένος από τον coach Μέντι, λέει ο φίλος μου Αντώνης την άποψή του. Και η φίλη μου η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: εγώ είμαι μικρότερη από την κυρία στην Πρέβεζα που θέλω τον Ιωάννου, αλλά με απορρίπτει ο Τζόρτζη γιατί δεν ξέρω, λέει. Αν θέλει να ανταλλάξουμε τηλέφωνο να τα πούμε, είναι σεμνό παιδί η αποστολή μου. Ο Τζόρτζη δεν σε απορρίπτει, μην το πάρει έτσι. Είσαι μια γνωστή ακροάτρια του σταθμού και σου λέει: εν πάση περιπτώσει, εάν συνάψω σχέση με την αποστολή, δεν θέλω να τα λέω αυτά τα πράγματα με το μικρόφωνο. Θα τα πω. Η αποστολή, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνεί συνέχεια με το σταθμό. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μια μικρή μετά από καιρό δυσλειτουργία, θα γίνουμε βούκινο. Αυτό σκέφτεται το παιδί, η αποστολή. Και θέλω, σε παρακαλώ, το λάβει σοβαρά υπόψη του. Να του δώσει διαβεβαιώσει πως ό,τι και αν συμβεί ή αν δεν συμβεί, να μείνει μεταξύ σα. Μην εκτεθεί το παιδί στο πλατή κοινό, βγει εδώ πέρα και στείλει ένα μήνυμα. Εγώ υποχρεωμένο να το διαβάσω και γίνουμε ρεζίλη. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητό, αποστολή μου.

Ο φίλος μου Γιάννης λέει περαστικά στο Γιατζίτζι, 3 χρόνια και προσφορά πολύ λίγη. Ο Ολυμπιακός θα το πληρώσει και το νέο συμβόλαιο που θα κάθεται η μοίρα του ποδοσφαιριστή αλλά και το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε να δείτε, οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, για τέτοια θέματα είναι ασφαλισμένοι. Και έτσι, επομένως, ναι, μεν συμβόλαιο, αλλά υπάρχει και η ασφάλιση που αναλαμβάνει έτσι ένα κομμάτι από πληρωμή του συμβολέου. Μπορεί και ολόκληρο, δεν έχω υπόψη μου, δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή του σωματείου. Ο φίλος μου Θανάσης μου κάνει πλάκα εδώ με φωτογραφίες του Ντιφάλα και λέει: ελπίζω ο συγκεκριμένος διαιτητής σήμερα να μην επηρεάσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Okay. Και εγώ λέω, γιατί αυτό μπορώ να πω αυτή την ώρα, πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη, ο καλός Παναθηναϊκός, από κανένας είδους σφύριγμα και από κανέναν για να πάρει το παιχνίδι με τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four.

Τώρα πώς έγινε αυτό, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, έτσι. Αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αυτές έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι 6, χάνοντας ουσιαστικά όλο το 2026. Έτσι. Θυμίζω ότι και το 2024 στην Τρίπολη μόλις είχε μπει, έπαθε τη ζημιά και είναι η τρίτη φορά που παθαίνει αυτόν τον τραυματισμό για Ζήτζη. Τον είχε πάθει και το 2019 όταν αγωνιζόταν στη Λίλη σε ένα παιχνίδι με τη Μονάκο. Δυστυχώς.

Εντάξει ρε φίλε Μαθανάσια, τώρα αυτή τη συζήτηση θες να κάνουμε, δηλαδή το αν ο διαιτής ο Ντιφάλ απορρίστηκες από εκείνη, αυτό θα προστατέψει ή θα ευνοήσει τον Παναθηναϊκό? Αυτό είναι τώρα το θέμα που θα συζητήσουμε.

Έκανε δηλώσει σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, και είπε ότι είναι πλήρης η απαγόρευση μέχρι το 18 ετών για τα πατίνια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά τα προβλήματα με το πρόσφατο. Το τραγικό είναι πολλά τα προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα, διότι ένα παιδί που τρέχει με ένα πατίνι 14-15 ετών και αναπτύσσει ταχύτητα 50, 60 και 70 χιλιόμετρα, έτσι, χωρίς να ξέρει τα σήματα κυκλοφορίας, χωρίς να ξέρει τι είναι το stop, ή ενδεχομένως να μην ξέρει τι είναι το stop, είναι κίνδυνος. Είναι κίνδυνος για, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του πρώτα απ' όλα, αλλά και για τη ζωή του οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα για τα ηλεκτρονικά πατίνια, μέτρα που κατά τη γνώμη μου έχουν αργήσει να πάρθουν. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, υπέρ της πλήρους και καθολικής απαγόρευσης, τέτοια μέτρα, ας πούμε, ή των υψηλών ποινών, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κάποια μέτρα πρέπει να πάρθουν. Είναι λύση το πατίνι, πολλές φορές για μέσα στην πόλη, αλλά εξαρτάται ποιος είναι πάνω στο πατίνι, παιδιά, έτσι. Και τι πραγματικά προσόντα και εφόδια έχει για να λειτουργήσει σωστά και να γνωρίζει τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι κάνουμε κλήρωση, τελευταία κλήρωση για τα Τερτύπια Live. Τερτύπια Live, έτσι ένα υπέροχο μαγαζί στην Τατοίου, εδώ στα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Σου κάνω ένα υπέροχο δώρο, σου στρώνω το τραπέζι να πας εσύ και η παρέα σου, τέσσερα άτομα να φάτε και να πείτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα στα Τερτύπια Live, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξεχαστή. Και μπορείτε λοιπόν για να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση, γιατί εμείς διαγωνισμούς δεν κάνουμε, κληρώσεις κάνουμε, στο Viber σταθμού στο 6939-943-943 να στείλετε αχρεωστήτω το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και θα κάνω κλήρωση εκεί γύρω στις 2 παρά 4.

Η Ελστάτ μας ενημερώνει ότι εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Άλμα στο πετρέλαιο κίνηση, συν 32,4% σε ετήσια βάση, στη βενζίνη συν 17,1% και σε κάθε άλλου είδους καύσιμα συν 42,4%. Έτσι. Και όταν έχουμε αυξήσει τα καύσιμα, έτσι, αυτά συμπαρασύρουν τις αυξήσεις, οτιδήποτε κινείται έτσι και μεταφέρεται σε όλα τα εμπορεύματα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Κρούση για τον Πασχαλάκη λέγεται πως έκανε ο Άρης. Ο Πασχαλάκης είναι στα 37 του. Πιθανότατα αυτός είναι ο τελευταίος του χρόνου στον Ολυμπιακό. Τελειώνει και το συμβόλαιό του. Έχει γραφτεί ότι τον καλοκοιτάει και η Καλαμάτα. Εφόσον ο Πασχαλάκης αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του, πράγμα που από ό,τι φαίνεται θα το κάνει, και πέρα από την Καλαμάτα και πέρα από τον Άρη θα βρεθούν και άλλες ομάδες για έναν τόσο καλό τερματοφύλακα.

χθες στο μπάσκετ η Ρεάλ την καθάρισε την Χάπολ όπως περίπου αναμενόταν και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια για το μεγάλο ημιτελικό στο Final Four. Αυτή τη φορά δεν είχε πρόβλημα, έτσι, κανένα πρόβλημα, καθάρισε. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα και η Ζαλγκίρης με τη Φενέρμπαχτσέ, αν η ομάδα από τη Λιθουανία δίνει το παιχνίδι στην έδρα της, μπορεί να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να την επιστρέψει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, ή θα παραδώσει σήμερα το πνεύμα της.

Αλλά νομίζω ότι χθες και αυτό, σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα, που την καθάρισε, δεν την άφησε να αναπνεύσει από την αρχή ως το τέλος. Έκανε επίδειξη ανωτερότητας η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα. Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ μπάσκετ από την ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση, με πολλούς πρωταγωνιστές, με πολύ ωραίο μπάσκετ, με πάθος. Και το Σάββατο θα διεκδικήσει την κούπα και ευχή μας είναι να τα καταφέρει.

Μάλιστα, η ΑΕΚ θα φτάσει για 7η φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ. Για 7η φορά, έτσι. Η αρχή γίνει με τη Σλάβια Πράγας το 1968 μπροστά σε 80.000 κόσμο τότε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τώρα θα έχει απέναντί της την Ρίτα Βιλνιούς, μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη από τη Μάλαγα. Αυτό λέω, δεν θέλω να κάνω άλλου τύπου και άλλου είδους προγνωστικά.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια είναι απόψε στις 9 και 4. Το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με την Φενέρμπαχτσέ είναι νωρίτερα, είναι στις 8.

0: επανέλθει στις καλές του και παραγωγικές εμφανίσεις, αν δεν θα υπάρχει ατμόσφαιρα γύρω-γύρω περιραίουσα που να οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα κόντρα στη Βαλένθια, και αν αυτή τη φορά αυτή η ανοιχτή πληγή, η πληγή των επιθετικών rebound κλείσει και δεν δίνεται η δυνατότητα στους Ισπανούς να ανανεώνουν τις επιθέσεις τους. Νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί του μάτς. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση στον Πάνο Πουρναρά και αμέσως θα ξαναλέμε.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπακ.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
12: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
11: Άλλαξα συνεργείο.
12: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
11: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
12: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240-27270.
15: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα λουμινίου.

0: Ερμηνείου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έφραστη εγκυχηρία στην Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο και της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Στον καιρό νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις. Σήμερα με βροχές από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
3: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Η Θεία από το χωριό, από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα φίλε Γιώργο, η τοξικότητα που εκπέμπει ο Παναθηναϊκός δηλητηριάζει την Ευρωλίγκα. Είναι μοναδική, έχουν τσακωθεί με Μακάμπι, Εφές, Βαλένθια, Φενέρ. Δεν βάζω Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα. Όλα αυτά τα μόλις τρία τελευταία χρόνια. Πλέον έχει εικόνα όλη η Ευρώπη για τα έσκη του στην Ελλάδα. Μάλιστα, εντάξει Διαμαντή μου.

0: Να σας πω τώρα την αλήθεια, αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό που τιμωρήθηκε η έδρα του στο τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, το θεωρώ έως και υπερβολή. Πρώτον, γιατί στον ντέρμπι αυτό με την ΑΕΚ δεν είδαμε να συμβεί κάτι. Έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμιλο. Έτσι έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που μάθαμε για τον Γιάζιτ, που είναι τραγικό για ένα παιδί στα 28-29 του χρόνια, τρίτος χιαστός. Διάολε παραπάει. Λοιπόν, το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Δεν κάνω τις συνηθισμένες μου εισαγωγές, γιατί έχουμε να πούμε δυσάρεστα πράγματα. Γιατί ανεξάρτητα πόσο έχει παίξει τον Ολυμπιακό Τουρκός.
1: Δεν έχει αυτό σημασία, είναι. Γιώργο. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο να σου δίνει το πιο σκληρό του πρόσωπο σε έναν ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δηλαδή, ο Γιαζίζη.
0: Τι έμαθε, τρακώστα, τι έγινε.
1: Δεν παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα με τη μοίρα του. Μοιάζει να παίζει ποδόσφαιρο με τη μοίρα του.
0: Έχει δίκιο.
1: Εντάξει, και ο Φορτούνης έκανε δύο χιαστούς, αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι η τρίτη φορά. Γιατί το είχε πάθει και στη Λίλη το 2019, έρχεται στον Ολυμπιακό, παθαίνει στην Τρίπολη την ζημιά πάλι και πήγε να επανέλθει και ξανά πάλι τα ίδια. Εντάξει, προχθές πάθανε σοκόλη στο Ρέντι, έτσι, όταν λίγο αργότερα μάθανε. Με καταλάβανε περισσότεροι, ο Θεός το κατάλαβε.
0: Ότι
1: είναι ζημιά. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει κάνει και ένα ποστάρισμα ότι στηρίζει τον Γιαζίτζη και θα είναι δίπλα του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο, όπως και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού τον έχουν επισκεφτεί και με μηνύματα και όλα, γιατί είναι ένα παιδί ο οποίος είναι αγαπητός του Ρέντι, ξέρεις.
0: Ναι, πρέπει και σαν χαρακτήρας να είναι καλός, έτσι.
1: Ναι, και ο Μεντιλίμπαρ, παρότι δεν τον έχει ποδοσφαιρικά σε εκτίμηση, σαν χαρακτήρα τον έχει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το καλοκαίρι στην προετοιμασία το στήριξε πολύ. Έδειχνε, ας πούμε, να θέλει να του δώσει ευκαιρίες. Βέβαια, η αλήθεια είναι τώρα ότι σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ο Γιαζίτζη δεν μπορεί να το παίξει.
0: Δεν μπορεί να το παίξει, όχι.
1: Τα ίδια που λέμε για τον Ταρέμι, τα ίδια λέμε και για τον Γιαζίτζη.
0: Ναι, ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ναι.
1: Προφανώς. Μπορεί να σου δώσει κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το σουτ που δεν έχει ο Ολυμπιακός, έτσι, τα στημένα, οι εκτελέσεις του τα στημένα είναι εξαιρετικές, γιατί έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Αλλά δεν έχει τις αντοχές και με αφορμή τους τραυματισμούς, αλλά και γενικά δεν είναι το στυλ του τέτοιο, που δεν ταιριάζει σε αυτό το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Και δεν ξέρω σε ποιο άλλο ποδόσφαιρο μπορεί να ταιριάξει ο Τούρκος.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Δεν θέλω να προκαταβάλω καταστάσεις. Καταρχάς έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο του είναι ένα 200 περίπου, ένα 100 το χρόνο.
0: Υποθέτω αυτά τώρα κάτι καλύπτει η ασφάλεια, έλεγα και προηγουμένως, Κώστα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις τι, όποιος δεν έχει περάσει ένα τέτοιο τραυματισμό, Γιώργο, ή έχει δει έναν άνθρωπο να περνάει αυτή τη διαδικασία, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο το σώμα που διαλύεται.
0: Όχι, έτσι. Βέβαια.
1: Είναι και είναι το μυαλό πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: η καθημερινότητα, η ψυχολογία,
0: έτσι,
1: η αμφιβολία για το αν θα ξαναμπορέσεις να παίξεις ποδόσφαιρο, και μάλιστα να ξεπεράσεις τόσα εμπόδια με έναν προπονητή που δεν σε έχει στο μυαλό του. Είχε πολλά ο Γιαζίτζη που τον φρέναραν γενικά. Και όμως το πάλευε, έτσι. Έδειξε χαρακτήρα.
0: Το πάλευε στα γεμάτα, ναι.
1: Ναι, δεν τα παράτησε ποτέ.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δυστυχώς πάνε όλα κόντρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Για να, τώρα να το αφήσουμε αυτό, έτσι αλλιώς τι να πούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Κώστα, να το ευχηθούμε να έχει σιδερένια θέληση και να επανέλθει. Να το παλέψει και να επανέλθει. Αυτό μπορούμε μόνο εμείς να πούμε.
1: Κοίταξε να δεις, πριν πάμε στα αγωνιστικά, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Ο Ανδρέας ο Δημάτος σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ποστάρι, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με το τι σημαίνει η νίκη της ΑΕΚ στο Βίλα χτες, επιτυχιώτηκα και με άνεση μάλιστα. Και τι δημιουργεί ευνοϊκά πράγματα, ας πούμε, για τη δεύτερη ελληνική ομάδα που θα καταλήξει για να παίξει τα προκριματικά του Champions League. Είναι είτε είναι Ολυμπιακός είτε είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με βάση τη λογική αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Καλώς,
1: τώρα αν δούμε κάτι άλλο, τρελό, θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Από τη μία πλευρά θα διώξει την απευθεία στην leak phase, την, τώρα θα λέω πως θα έχει γράψει ο Ανδρέας, ναι, την κορυφαία σε συντελεστή των 11 ομάδων που θα είναι η δεύτερη πρωτογραφικού πρωταθλήματος, η Μπενφίκα ή Sporting, γιατί η Πόρτο το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, έχει τελειώσει, έχει τελειώσει.
1: Και πάβει να είναι ένας πιθανός αντίπαλος, ένας από τους δύο. Επίσης οι δύο ομάδες από τις 6 του δεύτερου προκριματικού για το υψηλότερο συντελεστή θα ανέβουν χωρίς μάτς στον τρίτο προκριματικό. Μάλιστα. Με εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa Link.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Λίγο πολύ είναι γνωστά. Ακόμα και αν αποκλειστούν εκεί, η μία από τις δύο δεδομένα θα είναι η Bodo Glimt. Η δεύτερη θα είναι ο Ολυμπιακός, αν τερματίσει δεύτερο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι έχουν
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Είναι σημαντικό.
1: Προφανώς τον Ολυμπιακό τώρα κάποιοι παρακαλούσαν με πρώτο τον πρόεδρο να περάσει η Νότιχα.
0: Εντάξει,
1: και κάποιοι άλλοι να περάσει η Αστον Βίλα. Εκεί καταλήξαμε.
0: Αν τους θέσει όπως είδαμε το παιχνίδι, είχε λείψει.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Ήταν καλύτερη το παιχνίδι.
0: Ήταν
1: καλύτερη η Αστον Βίλα και είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Και να σου πω εδώ ότι στο γήπεδο της Αστον Βίλα, το Βίλα Πάρκ, η μοναδική ελληνική ομάδα που την έχει κερδίσει τα τελευταία εδώ και αρκετά χρόνια είναι ο Ολυμπιακός. Με αυτό το 4-2.
0: Έτσι είναι. Με τα τρία γκολ του Αγίου Μπελκάμπη, ναι.
1: Ναι, τα τρία γκολ του Ολκαμπή και του ΕΣΕ, το σουτ. Μια τρομερή βραδιά, ο Ολυμπιακός είχε παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και βάλει τις βάσεις για να περάσει στο τελικό μετά το 2-0 στο Καρισκάκι και να φτάσει εκεί που έφτασε. Θέλω να πω ότι η Άστον Βίλα παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Και με εξασφαλισμένη τώρα συμμετοχή στο Champions League λόγω του ότι είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα κτλ.
1: Ναι, και με ένα εξαιρετικό προπονητή, έτσι.
0: Βέβαια, το United. Φίλο του με την
1: όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλα παίζουν, βέβαια.
1: Τώρα, αν θέλει να πάμε και στο αγωνιστικό, να
0: δύο κουβέντες, ρε Κώστα, ναι.
1: Βλέπω Ποντένσε πολύ.
0: Ποντένσε.
1: Θα δούμε και σήμερα και αύριο τις προπονήσεις. Ναι, νομίζω ότι το πάει πιο επιθετικά. Θα πάει το Ροντινέι πίσω και ο Ποντένσε θα πάρει θέση αριστερά, δεξιά τον Ζέλσον. Και ο Μπρούνο λογικά, με βάση την εικόνα του Ορτέγκα, θα πάρει το κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Παρότι γίνεται συζήτηση πολύ για τον Μουζακίτη να πάρει τη θέση του Ντάνι Καρτέα, νομίζω ότι θα κρατήσει Ντάνι Έσε στον άξονα. Δεν θέλει άλλωστε να κάνει και πολλές αλλαγές με τη Λίμπαρα, αλλά νομίζω καλύτερα θα είναι όλα αυτά να έχουμε περισσότερη εικόνα και μετά την αυριανή προπόνηση. Οπότε να δούμε τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Ήταν το κλίμα σήμερα λίγο βαρύ, γιατί έχουμε έναν ποδοσφαιριστή, όποιος και να είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, έτσι τρίτος χιαστός μέσα σε 7 χρόνια, είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Ευχόμαστε και πάλι στον Τούρκο άσο του Ολυμπιακού να ανταπεξέλθει και σε αυτή την φοβερή δοκιμασία που του επιφυλάσσει το ποδόσφαιρο. Ο φίλος μου Τριαντάφυλλος λέει αυτό που παίζω με τη Λίμπαρ το διαγαλαξιακό ποδόσφαιρο μάλλον δεν ταιριάζει κανένας αναφερόμενος στον Γιαζίτς. Εγώ νομίζω ότι ο Γιαζίτς, και το έχω πει, θα μπορούσαμε να τον έχουμε δει περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα άλλος έχει το μαχαίρι, άλλος έχει και το πεπόνι. Ο φίλος μου ο Τάκης μου λέει παρακαλώ πολύ να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Θέλω να περάσω καλά το διήμερο. Ξαρτάται, ρε φίλε μου. Εσύ προφανώς είσαι Ολυμπιακός, έτσι. Άμα πας στον τελικό και το χάσεις από τον Παναθηναϊκό, θα περάσει καλά διήμερο. Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει τιμωρία στον Παναθηναϊκό. Αναφέρεται στο γήπεδο, στην Λεωφόρο, είναι άδικη και νομίζω έχει δίκιο και εγώ. Έχω αυτή την εντύπωση.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε για στο Γιαζίτζη. Τι να πούμε?
1: Τι να πεις, εσύ το Γιαζίτζη από το παιδί τώρα, τι κρίμα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα και οι ποδοσφαιριστές όπως και οι προπονητές είναι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή τόση κατεμιά μακάρι το παιδάκι να γυρίσει, αλλά είναι πραγματικά άτυχος. Και σοβαρή τραυματισμή τώρα, δεν είναι για 2-3 παιδιάς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πόσοι και πόσοι τόσες φορές. Και ο Φορτούνης δεν έχει πάρει ζημιάς.
0: Βέβαια, δύο. Ο Μάνταλος, δύο. Εδώ
1: ο
0: Τούρκος έφτασε στους τρεις. Λοιπόν, έχω φίλους που μου λένε ότι και το σημερινό παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να κριθεί στον πόντο. Χωρίς να μου λένε ότι στον πόντο μένα θα το
1: πάρει. Άμα ξέρουν κάτι, να τον ποντάρουμε, ρε φίλε.
0: Όχι. Θέλω να μου πεις την εκτίμησή σου. Να μην ποντάρουμε τίποτα, λέω, αλλά να μου πεις την εκτίμησή σου.
1: Κοίταξε, είναι το μάτι της χρονιάς. Ξεκάθαρα. Μέχρι το επόμενο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι και πάμε να κόψουμε ένα φόρ να μιλάμε τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εάν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως έπαιξε προχθές με ανύπαρκτη άμυνα και δεν έχει καμία ελπίδα. Ξεκάθαρα, καμία ελπίδα, και το λέω συνειδητά. Θα πρέπει να βγάλει την αυτοσυγκέντρωση, ειδικά στην άμυνα, όχι τόσο του Game 2,
0: ναι,
1: όσο του Game 1, που κράτησε πάρα πάρα πολύ χαμηλά τη Βαλένθια. Ήταν και άστοχη, αλλά ήταν και άστοχη γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε αλλαγές της άμυνας σχεδόν κάθε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι ότι συζητούσαμε σε ένα ρεκιτάλ του Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει άμυνα και πρέπει να παίξει άμυνα το πρώτο λεπτό και να μην μπει νοχηλικά όπως μπαίνει στο 90% των φετινών των αγώνων, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί συνήθως κυνηγάει το σκορ, έτσι, ακόμα και σε μάτς της Μπάσκετ Λίγκ στο ΆΚΑ. Αυτό απόψε, αν δώσει τη Βαλένθια το δικαίωμα πάλι το 5ο λεπτό να πιστέψει ότι οκ, τους έχουμε, το ΆΚΑ θα έχει αδειάσει αυτό το 35 απόψε. Θεωρώ, το 5 λεπτό που έβγαλε προχτές, που το γύρισε, έτσι πρέπει να είναι εικόνα του 40 λεπτά, όσο αδύνατο και να ακούγεται. Πρέπει να φάει σίδερα. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είμαστε τόσο ψηλά τυχαία. Έχουν και τα mind games. Προπονητής της συμπαθής μου ήταν, αλλά με αυτά που λέει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
0: Ναι, τον άκουσα.
1: Αντί να ζητήσει καταρχάς συγγνώμη από τον συνάδελφό του, ζητάει συγγνώμη πρώτα από τους διαιτητές. Ναι, okay. Δηλαδή, ο Αταμάν σε ανάλογη περίπτωση θα ζητούσε συγγνώμη πρώτα από τον αντιπροπονητή και μετά από τους άλλους. Αυτό δείχνει μια έπαρση και ένα κόμπλεξ. Δεν τιμάει τη Βαλένθια. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, το αίμα βράζει τώρα εδώ που φτάσαμε για το Final Four.
0: Να το αφήσουμε.
1: Και για ένα Final Four που γίνεται στο Telecom Center, καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο το διακύβημα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν πάει, αν απόψε περάσει, ή ρε παιδί μου, αν χάσει απόψε και πάει και κάνει την τεράστια υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία, γιατί όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, μόνο αυτό δεν έχουμε δει, 5 διπλά σε σειρά.
0: Ναι,
1: αν το κάνει και βρεθεί στο Final Four, υπάρχει άτομο που δεν τον λογίζει ως ένα εκ τα δύο φαβορί μας στον Ολυμπιακό. Να μας ξεκαθαρίσει.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, το αφήνουμε. Πάμε στα μηντιακά. Να ρωτάω εγώ.
1: Ναι.
0: Παπαδρόσος στον Αντένα.
1: Παίζει. Έχει καλύτερο ρόλο από ότι ήταν στο Sky.
0: Ναι. Αλλά είναι πολύ έμπειρος στις ειδήσεις παρά από
1: και
0: στην Ελληνική.
1: Και αν δεν κριτήσει, έχω ξένα σχολιά στα δελτίο από τα σενάρια που έχουν ακούσει. Ή από
0: Αντένα,
1: την άλλη Γιώργο Χελάκη.
0: Στον Αντένα.
1: Ναι, είναι ένα σενάριο να πάει σχολιάστρα στο δελτίο για να προσέχει και κάτι που ένα τα σενάρια που έχουν ακουστεί και δεν έχουν διαψευστεί.
0: Μάλιστα.
1: Στη μηντιακή πιάστα. Ή Γιώργο Χελάκη, μπορεί να είσαι τόσο τυχερός άνθρωπος που θα είσαι στο ίδιο γραφείο, δεξιά με τη Ράνια Τίμα και αριστερά με τη Γιακοσιόνη. Πώς φέρεται. Μπορεί να γίνει και αυτό κάποιο.
0: Δεν το αποκλείει δηλαδή αυτό.
1: Καθόλου δεν το αποκλείω. Να σου πω κάτι μέσα. Αν ήμουν Μαρινάκης, αυτό την επόμενη του Ολυμπιακού και τις φορές, μάλλον και σαν χωρημένος άνθρωπος από χτες και δικαιολογημένα. Ναι. Ως επιχειρηματίας και επενδυτής στη μηντιακή αγορά, θα πάει έξοχα. Υπάρχει. Οι εργαζόμενοι ικανοποιημένοι, οι δουλειές πάνε καλά και έχει και το πρώτο κανάλι και τελευταίας που το έκανε μέσα ένα χρόνο. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί μάθεψε την απρόκρεμα. Αν εγώ ήμουν Μαρινάκης και είχα μία αυτή τη σιωπηρή free agent, θα καθόμουν με σταυρωμένα τα χέρια. Τροφή για σχέση. Έτσι είναι.
0: Όχι, το κρατάμε. Δηλαδή αυτό που λες έχει μια λογική, έχει μια βάση.
1: χωρίς να ξέρω κάτι, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Και να δημιουργούν και
0: οι άνθρωποι. Και η ΕΡΤ κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε.
1: Ναι, κουβέντες γίνονται. Και εγώ κάνω κουβέντες με άλλους σταθμούς, χιλάκι μου, αλλά δεν σε αφήνω. Πώς σου φαίνεται η ισπανική επέλαση? Έχουμε αγγλική επέλαση και ισπανική επέλαση.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς και στον καθένα συμμετέχει μια αγγλική ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι ούτε η Λίβερπουλ, δεν είναι η Σίτι, δεν είναι φυσικά η Τότεναμ, δεν είναι η Γιουνάιτεντ, δεν είναι η Τσέλσι.
0: Δεν είναι η Σίτι, ναι.
1: Είναι η Πάλας, είναι η Βίλα. Και τι έχουμε στη Βίλα και τι χαρώ λιγάκι. Ισπανοί προπονητές στο τελικό της Champions League. Ισπανός στο Europa League. Ισπανός στο Conference. Ακόμη και στο τελικό της Champions League γυναικών, αντίπαλοι είναι δύο Ισπανοί. Είναι η Μπαρσελόνα και ο προπονητής της Λιόν επίσης Ισπανός.
0: Είναι Ισπανός, ναι. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι το αγγλικό πρωτάθλημα, το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο. Γιατί το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι Ισπανοί προπονητές κυριαρχούν. Όπως κάποτε λέγαμε για τους Πορτογάλους, που είναι καλοί, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο, το προπονητές είναι οι Ισπανοί. Και αναφέρομαι στον Αρτέτα, αναφέρομαι στον Γκνάι Έμερι.
1: Αλλά φυσικά
0: αναφέρομαι και στον Λουίς Ενρίκε.
1: Μην πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι εξαίρεση. Τα λέμε. Κάποια στιγμή, κάποια ελληνική ομάδα πρέπει να δώσει λευκή επιταγή στον Έμερι.
0: Ναι.
1: Αυτά που κάνει. Έκτος ευρωπαϊκός τελικός με τέταρτη διαφορετική ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Σεβίλη, Αστον Βίλα, Βιγιαρεάλ και Άρσεναλ.
0: Είναι φοβερός. Είναι φοβερός ο Γκνάι Έμερι.
1: Είναι πάρα, πάρα πολύ καλός και αυτό μεγαλώνει και την προδιετή επιτυχία του Ολυμπιακού. Την απέκλεισε. Πώς την απέκλεισε.
0: Βέβαια, με τεσσάρα μέσα στο Βίλα Πάρκ.
1: Τη Βίλα, ίσως ήταν και ένα μάθημα για τον ίδιο. Επίσης, αν και είχε ήδη παρά την πρόκριση, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει και τον Ολυμπιακό να τρώει πεντάρα στο γήπεδο της, η Φράιμπουργκ.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι
0: ναι.
1: τη βλέπατε, το γερμανικό χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη Φράιμπουργκ.
0: Τελικώς.
1: Βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια, τρομερό project γερμανικό. Τρομερό.
0: Ναι.
1: Χωρίς πολλές φαφάρες, χαμηλά η μπάλα που λέμε, χωρίς ηχηρές μεταγραφές, χωρίς πολλά λεπτά. Κοίτα που φτάσαμε. Τελικό, θα μου πεις. Σιγά την ομάδα, δεν μπορεί να πει σιγά την ομάδα με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί. Από την άλλη όμως, παρά την πρόκριση της Φράιμπουργκ, χτες το βράδυ επικυρώθηκε ότι το δεύτερο πόνους για το Champions League, δηλαδή οι χώρες που παίρνουν τα δύο εισιτήρια πόνους για τη League Phase, το ένα το έχει κάθε χρόνο η Αγγλία, το ξέρουμε. Το δεύτερο λοιπόν το εξασφάλισαν οι Ισπανοί, αγαπητοί, και όχι οι Γερμανοί. Το χάσανε φέτος οι Γερμανοί. Και το παίρνει η κυρία Μπέτις, η οποία θα είναι απευθείας του χρόνου στη League Phase.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση. Και καλή ομάδα, έτσι, για να τα θυμηθούμε. Γιατί ορισμένοι λέγανε, αχ, μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Άντε, κατάφερε τα.
1: Κοίταξε, ξεκάθαρα καλή ομάδα.
0: Και είδαμε και τι έγινε και με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Τα λέω τώρα μαζεμένα.
1: Όχι, όχι, εννοείται. Κοίταξε, το ότι πάει Ράγιο τελικό, εγώ ήμουν εκτής εχθές, τα σκαγά όπως έσκασα και το βράδυ. Γιατί την είχα, πώς να σου το πω, δηλαδή ήταν πολύ ωριακό. Γιατί πλήρωσες λεπτομέρειες στον πρώτο αγώνα και το ότι έσκασε στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Μαθήματα είναι αυτά. Το κυριότερο για μένα. Κυριότερο είναι, δείτε το Conference League τι ομάδα είχε πέρυσι και φέτος, που για μένα φέτος το επίπεδο είναι τουλάχιστον 40% χαμηλό και
0: κάτω,
1: αυτό δίνει,
0: κάτω,
1: δίνει το δικαίωμα σε ομάδες όπως οι ελληνικές να διακριθούν. Ναι. Όχι το Europa League, το βλέπετε. Στο Europa League, παιδιά, οι ομάδες είναι πολύ δύσκολες. Και μην κοιτάτε τώρα ποιες ήταν σαν τελικό, έχουν αποκλειστεί ονόματα και ονόματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, και τι είχαν κάνει αυτές στη League Phase, και η Πάλας τίποτα και η Φράιμπουργκ τίποτα μετριότητα. Τον ακόμα πατήσανε γκάζι. Παναθηναϊκός του χρόνου, εάν παίξει σε κάποια League Phase, θα είναι στο Conference League. Αν περάσει τον σκόπελο των τριών προκριματικών, που είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, ασχέτως αν θα είναι στους ισχυρούς, έχει μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί μιλάμε για έναν Παναθηναϊκό που έχει ήδη αυξήσει την αξία του μπάτζετ με κάποιους παίκτες. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα έρθουν και άλλοι. Εάν αυτή η ομάδα, άσχετα θα γίνει στο πρωτάθλημα, μπει στη League Phase, είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει ψηλά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εκτός και αν φοβάται ομάδες τύπου Σάμροκ και τύπου Τσέλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο καρδάκι θα θυμηθεί ο Παναγιώτης ποιος είναι.
0: Έτσι είναι. Τώρα βέβαια, τι να σου πω. Ένα σχόλιο θέλω τελευταίο για αυτή την απόφαση της ΔΕΑΒ, για μένα κατανόητη, από την κλίση την έδρα στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Καλά, οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν ξέρουν να κάνουν ότι κλείνει λεωφόρος. Έτσι.
0: Ναι,
1: από
0: προφανώς.
1: Τη μία, από την άλλη, αντίδραση επίσημη του Παναγιώτη δεν υπάρχει, μόνο κάτι διαρροές.
0: Ναι, ναι,
1: εκτός
0: ναι.
1: Και αν μου διέφυγε κάτι. Και φυσικά ο Παναγιώτης νομίζω ότι οφείλει να κάνει ένα τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του, ένα φιλικό. Κάποια ομάδα
0: ναι.
1: ξένη, δεν ξέρω, κάτι
0: σωστά.
1: πρέπει να οργανώσει για να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο. Φαντάζομαι το 1,5 γιατί αφού είπε ότι αποχωρεί, εκτός και αν υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο κτλ. Δηλαδή πρέπει να γίνει, που ούτως άλλως θα πρέπει να γίνει και ας είχε κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Για μένα και ένα και δύο παιχνίδια. Αποχαιρετάς το πλέον ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας, το πρώτο γήπεδο, γιατί κάποτε δεν υπήρχε άλλο και παίζανε όλοι εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Να έχει ζήσει αυτό το γήπεδο πάρα πάρα πάρα πολλά. Τι να πεις, εντάξει, ελληνικά φαινόμενα. Το μόνο αισιόδοξο, εμφανίστηκε ο φίλος μας, ο πρώην Πασόκ, είναι δεξιός και μπορεί στο μέλλον αριστερός, κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Α, ναι.
1: Και ανακοίνωσε, ναι, έπρεπε να σκοτωθούν δηλαδή 2-3 παιδάκια και να είναι άλλα 2-3 στο νοσοκομείο να τα δούμε στο Μέγκα για να βγάλει μέτρα για το πατίνι. Έλα τώρα.
0: Έχεις δίκιο, το είπα και εγώ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ενημερώστε τον κύριο Καρμίδη την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή το βράδυ να με καλέσει πρώτα να δει την κατάσταση της ψυχολογίας μου πριν βγούμε στον αέρα.
0: Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Είναι ο Νίκος Μπουζγανέλος, ωραία τα πε. Πολύ ωραία τα πε. Λοιπόν, θυμίζω τα τερτύπια, έτσι είναι τελευταία μας προσφορά απόψε. Όχι απόψε, να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτόν θα πάει απόψε με ρήμη σε ίδιο ο Ευάγγελος Μίχος στην εκπομπή του. Απόψε, λοιπόν, απόψε λέω, την Κυριακή το μεσημέρι, ένας τυχερός από εσάς μαζί με την παρέα του, 4 άτομα, θα κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ στα τερτύπια. Θα φάτε, θα πείτε, θα το γλεντήσετε, δεν θα πληρώσετε. Είναι μια προσφορά από τον 943 Intervet & Sports και την ταβέρνα Τερτύπια, Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, αχρεωστήτως παρακαλώ. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη Τερτύπια. Κάνουμε κλήρωση στις 2 παρατέταρτο, περίπου εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή για να μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμη.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Ρήτας. Αυτή μάλιστα είναι η 7η παρουσία της Ένωσης σε ευρωπαϊκό τελικό. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλοι στο πλευρό σας για την Κούπα. Το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Την ανατροπή της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία μιας αγωνιστικής θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να έχει κανονικά κόσμο στο τελευταίο μάτς που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα του Τρυφελιού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διεκδικεί ο Φακούντο Πελίστρη. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρέσκακης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τρυφυλλιού. Τζαμπόλ στις 9:15. Το ραδιοφωνική κάλυψη από 9:43 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην Καλαμάτα ως πρώτος βοηθός, όπως έκανε γνωστό η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9:30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέρα το Torino Sassuolo και στην 23η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέρα το Lens Nad. Στο άλλο μας της EuroLeague, η Ζαλγίρης υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahçe στην Ζαλγίριο Arena. Στο βόλεϊ ανδρών ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από τον σύλλογο. Στις γυναίκες Σοζάουν και Φυσιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Goal!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports και πρέπει να σας πω ότι για να χορτάσετε την πείνα σας υπάρχει ένας τρόπος και καλός και αξιόπιστος και γρήγορος. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα σουβλάκια, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, έτσι, και χοιρινό εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά, καλά ψημένα στο I love σουβλάκι. Τυλιχτά, μερίδα, ό,τι θέλετε σε κοτόπουλο, σε χοιρινό I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την κάνετε online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr. Το επαναλαμβάνω, ilovesouvlaki.gr, και κάνετε αμέσως την παραγγελία σας και έρχεται με delivery σε περιοχές που ξεκινάνε από εδώ, από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν πάνω μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι το Πολύγωνο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τις Κουκουβάωνες, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές ilovesouvlaki. ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας και να φάτε καλά και να σκοράρετε στη γεύση. I love σουβλάκι. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν διαροπάλου και τα ποδήλατα, εφόσον δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντανακλαστικά, κυβέρνηση 0. Εγώ δεν είμαι υπέρ των καθολικών και των απόλυτων λύσεων, αλλά λέω ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Δεν μπορεί ένα παιδί 14, 15, 13 ετών να κυκλοφορεί με το πατίνι, ας πούμε, στη Συγκρού και να την διασχίζει. Ένα παιδί που είναι αμφίβολο, αν γνωρίζει τα σήματα, έτσι δεν είναι? Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Θα μου πεις, εδώ είναι πολύ μεγάλοι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν. Αν γνωρίζει τα παιδιά, ένας λόγος παραπάνω όμως. Να, ορίστε τι συμβαίνει. Και πρέπει τώρα στο σημείο αυτό, με παροτρύνει άλλωστε και ο Πάνος ο Πουρναράς, να κάνω μια αποκάλυψη. Ότι σκέφτεται να κυκλοφορήσει με αυτά τα πατίνια, επειδή είναι συνέχεια στους δρόμους, ας πούμε, ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Και ομολογώ ότι ένα τέτοιο θέαμα άξιζε να καταγραφεί, διότι θα είναι θεσπέσιο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Εδώ κυκλοφορώ όπως θέλεις.
0: Και με πατίνια?
1: Με πατίνια, απλά ξέρεις, τα πατίνια είναι λίγο που θα γονατίσουν, ε. Εγώ έχω πρόβλημα, μια χαρά είναι με τα πατίνια.
0: Λοιπόν, πες μας γιατί δεν θα σε ακούσουμε αύριο μαζί με τη Λένα. Γιατί δεν θα σε ακούσουμε, πού θα πας?
1: Είμαι ήδη στο δρόμο για Μεσολόγγι. Γιατί εδώ γίνεται το Final Four του μπάσκετ με αμαξίδιο. Η δική μας γιορτή, η γιορτή του μπάσκετ με αμαξίδιο. Και αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα εμείς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως σταθμός συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις, οπότε γι' αυτό είμαι ήδη στο δρόμο για το Μεσολόγγι.
0: Ας ακούσουμε αύριο πάντως κάποια στιγμή να βγεις να μας πεις τι γίνεται.
1: Όλο και κάτι θα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πούμε και νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν είναι αυτός που θα μας καλύψει αυτό.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι, οπότε και θα μας ακούσετε αύριο και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να πούμε, αφού ήδη είμαστε στο 50% που λένε, οι δύο ομάδες που ήταν από τις τέσσερις έχουν σφραγίσει το εισιτήριο, γιατί μετά τον Ολυμπιακό και η Ρεάλ έκανε το 3-1 επί της ΑΠΟΕΛ, έκανε την εκτός έδρας νίκη που ήθελε, οπότε πλέον κλείδωσε και η δεύτερη παρουσία στο Final Four. Μένει τώρα να δούμε αν απόψε ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ, μας για τον Παναθηναϊκό μας ενδιαφέρει, θα είναι και αυτοί, θα κλείσουν θέσεις στη γιορτή της Ευρωλίγκας, στην γιορτή της Αθήνας εν τέλει.
0: Λέω εγώ τώρα σε σένα, βλέπεις σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια από τα δύο αυτά ζευγάρια που παίζουν σήμερα να χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι?
1: Βλέπω ότι, εγώ θα έλεγα ότι το παιχνίδι της Φενέρ με την Ζαλγκίρης θα πάει στο 3-2. Αφαίρετο είναι και αυτό, έτσι δεν έχω κάτι να το στηρίξω.
0: Ναι.
1: Απλά θεωρώ ότι η Ζαλγκίρης Αρένα έχει τη δυναμική της. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το μαθημά του. Αλλά ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, όλη τη χρονιά είναι...
0: Έπαιρνε μαθήματα, αλλά ήταν ανεπίτευτος. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί με τις κακές του αμυντικές επιδόσεις σε πολλά παιχνίδια και τα έχει χάσει. Αυτό είναι εδώ.
1: Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
0: Λέω, ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν έπαιρνε μαθήματα, αλλά ήταν ανεπίδεκτος, διότι η άμυνά του ήταν τρύπια. Και δεν μπόρεσε να το διορθώσει πλήρως και ολοκληρωτικά αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι προβλέψιμα απρόβλεπτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη τη χρονιά είναι του ύψους και του βάθους. Δεν έχεις μία βασική αρχή για να πατήσεις επάνω. Δεν έχεις τη βάση της τούρτας για να βάλεις τα κερασάκια. Έχεις τη μία να παίζω άμυνα, την άλλη να παίζω επίθεση, την άλλη να βγάζω ωραίο μπάσκετ, την τρίτη να παίζω ατομικό μπάσκετ. Δεν έχεις αρχή, μέση και τέλος. Και αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κατά τη διαστολή, είναι μια ομάδα που ξεκινάει από το αμυντικό του DNA, είναι σταθερός εκεί. Προφανώς υπήρξαν βραβείες που δεν ήταν τόσο αποδοτικό στην άμυνά του, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκινάει από μια βάση. Ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή τη βάση, γι' αυτό και βλέπεις και πολλά up-down. Γι' αυτό και βλέπεις παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλός και παιχνίδια που είναι πάρα πολύ κακός, όπως είναι το προχθεσινό. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι όλα αυτά έχουν μια αξία για να τα αναλύεις, αλλά από τη στιγμή που δεν προκύπτουν δεδομένα, συγκεκριμένα δεδομένα, δεν ξέρω κατά πόσον μετράνε. Και τελικά πάμε στον έρωτα της μιας βραδιάς. Αν θα είναι το ραντεβού στα τυφλά όπως προκύπτει, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι στο πρώτο παιχνίδι κράτησε χαμηλά στο σκορ την Βαλένθια. Στα άλλα δύο έβαλε και στη τσέπη σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι. Στο δεύτερο βεβαίως, παρότι έφαγε 95 πόντους όσους και έβαλε στην κανονική διάρκεια, δεν ήταν τόσο κακός αμυντικά όσο ήταν στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ υπάρχει μια κλιμάκωση προς τα κάτω όμως, σε ό,τι αφορά την αμυντική προσέγγιση του πράγματος. Και το λέω αυτό γιατί, Γιώργο, η Βαλένθια έχει το ταλέντο να βάλει τους πόντους που θα δεχτεί από τον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι άμα την κατεβάσεις κάτω, άμα της χαλάσεις το ρυθμό, άμα πειράξεις το μυαλό τους, δεν είναι ομάδα που έχει δεύτερο και τρίτο πλάνο, είναι μόνο διάστατη. Αυτό που παίζει το παίζει πολύ καλά, είναι πολύ τελεκτικό, είναι αυτό το γρήγορο, το βαράτε βιολιτζίδες, το πάμε το αλέγκρο μπάσκετ, αλλά πολλές φορές έχει στοιχεία τυχαιότητας. Δηλαδή θα πάρω την επιλογή και δεν θα σημαδέψω το mismatch που λέμε, το κακό μαρκάρισμα. Αυτό ευνοεί το Παναθηναϊκό, γι' αυτό και ο Σόρτς είναι ίσως ο καλύτερος του Παναθηναϊκού στα τρία πρώτα παιχνίδια, γιατί δεν το σημαδεύουν στην άμυνα. Όμως την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός δεν σημαδεύει, γιατί ο Μοντέρο δεν παίζει καμία σπουδαία άμυνα, αλλά δεν σημαδεύει και ο Παναθηναϊκός. Πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει, μακάρι να μας βγει το βράδυ για να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες του Final Four. Γιατί διαφορετικά θα ζωήσει πολύ το πράγμα και το καταλαβαίνεις. Έτσι δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αν πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωήσει πάρα πολύ. Και θα είναι, λέω, άμα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωρίσει πάρα πολύ και θα συμβεί και κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, ας πούμε. Να σπάσουν οι έδρες δύο φορές.
1: Ναι. Και επίσης σκέψου και ένα πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το αρχικό 0-2 επί της ουσίας ήταν από τις τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν με δύο νίκες η πιο καλοβαλμένη, με την έννοια ότι κέρδισε δύο φορές εκτός έδρας, άρα τώρα στο γήπεδό μου έρχομαι να το γλεντήσουμε. Ήταν δεδομένο, είναι δεδομένο ότι αν δεν εκμεταλλευτεί την έδρα του, θα είναι η μοναδική ομάδα, αφού πλέον ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, ο μεν ένα σκούπισε, ο δε άλλος καθάρισε με το 3-1, οπότε δεν παίρνουν στην εξίσωση. Αν θεωρητικά, υπόθεση εργασίας, πάνε τα δύο παιχνίδια που απομένουν, τα δύο ζευγάρια που απομένουν, η Φενέρ με την Ζαλγκίρης και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, αν πάνε σε πέμπτο παιχνίδι, η μεν Φενέρ επιστρέφει στην έδρα της, άρα παραμένει ο πρώτος λόγος δικός της και εκμεταλλεύεται τον παράγοντα πήρα πλεονέκτημα, ο δε Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να πάει να διεκδικήσει την νίκη πάλι σε ένα εχθρικό έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι συζητήσεις του αέρα, του ραδιοφωνικού αέρα, και ότι ο Παναθηναϊκός θα κλειδώσει από απόψε την παρουσία του στο Final Four, έτσι ώστε να ξεκινήσει και να προετοιμάζει, γιατί τον αντίπαλο το γνωρίζει, είναι η Real. Η Real δεν ξέρει αν θα έχει τον Παναθηναϊκό την Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Ελπίσουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Και να πούμε και μια κουβέντα, Γιώργη, για την ΑΕΚ που
0: έφτασε.
1: Είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που φτάνει τελικό, μετά τον ΠΑΟΚ και τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Οι δύο προηγούμενοι ναι μεν έφτασαν, δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπο στην κούπα. Τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο, να γίνεται σε ισπανικό έδαφος, να έχει αποκλείσει η ΑΕΚ την Bilbao και οι δύο άλλες οι ισπανικές ομάδες να έχουν χάσει τον ημιτελικό και να βρίσκεται με τη Λέτογο στον τελικό. Τώρα πλέον η ΑΕΚ μπορεί να είναι και φαβορή.
0: Ναι. Με τη Μάλαγα δεν ήταν, την καθάρισε όμως.
1: Ναι.
0: Φοβερό μπάσκετ.
1: Καταπληκτικό μπάσκετ και επίσης την καθάρισε και πολύ καθαρά. Δηλαδή δεν άφησε περιθώριο να αφισβητηθεί η ανωτερότητά της.
0: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι η Ευρωπαία σταυτοπούτα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοίταξε, θα είναι κρίμα για το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ να φτάσει ουσιαστικά σε τέσσερις τελικές φάσεις, μιλώντας για τους τρεις ανδρικούς τελικούς του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και το Final Four είναι μια τελική φάση, έτσι αλλιώς, πριν δούμε τι θα γίνει, συν τη γυναικεία παρουσία, και να μην έρθει μια κούπα μέσα στην σεζόν. Θα είναι άδικο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, θα είναι κρίμα.
0: Απολύτως. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις μεσολόγγι πας, θα φας καπνιστό χέλι, έτσι. Δεν σε άκουσα. Τώρα πάνω που του είπα για φαΐ, να του μιλήσω λίγο γαστριμαργικός, έχω αυτά τα προβλήματα στη γραμμή. Μ' ακούς, Γιώργο? Γιώργο, ακούς τώρα.
1: Ναι. Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
0: Λέω καπνιστό χέλι να φας.
1: Λέω 100% και η τελευταία φορά που φάγαμε καπνιστό χέλι ήταν στον φίλο μας τον Μάριο, ναι. Όπου λέει αλσιντόμως πρέπει να το επαναλάβουμε, αφού όμως σου πω πώς είναι το original που είναι εδώ στο Μεσολόγγι.
0: Okay.
1: Παρεπιπτόντως, η Ρίστο Ελπαρόζο που λένε για αυτοί που ξέρουν γράμματα, το Final Four της ΟΣΕΚΑ εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, όπου το Μεσολόγγι τώρα φοράει τα καλά του.
0: Ναι. Ωραία, θα σας ακούσουμε και συνέχεια. Καλό δρόμο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργη μου.
0: Ήταν ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει για κάτι που είπατε πριν για τα πατίνια. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι βιάζονται, όχι ότι δεν γνωρίζουν τα σήματα, απλώς τα παραβλέπουν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που τα παραβλέπουν. Έχεις δίκιο, καλή μου φίλε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν καν. Έτσι. Και δεν έχουμε την απέτηση από ένα παιδί 14-15 χρόνων που καβαλάει ένα πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητες 50, 60 και 70 χιλιόμετρα να γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που παραβλέπουν. Καμία αντίρρηση. Εδώ όμως πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσουμε άμετρα που προτείνει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εγώ κάνω, δεν οδηγώ δηλαδή, δεν είμαι ο κατάλληλος. Αλλά οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει.

Να πούμε και αυτό, ο Αντρέι Βατούτιν, έτσι ο ισχυρός άντρας πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πήρε θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ασκώντας κριτική στην Ευρωλίγκα για την ποινή των τριών αγωνιστικών που του επέβαλε ο ισχυρός άντρας της ρωσικής ομάδας. Θεώρησε πως αυτή η τιμωρία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το παραστατικό που έλαβε χώρα στο μάτσο με τη Βαλένθια. Νομίζω, είπε, ότι η Ευρωλίγκα το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια, είπε ο Άντρεϊ Βατούτιν.

Βαλένθια παίζει σήμερα χωρίς τον Χωσέ Πουέρτο που είχε αυτό το πρόβλημα στον Αστράγαλο. Θυμάστε, τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι. Είναι μια σημαντική απουσία για την Βαλένθια απόψη στο Telecom Center Athens.

Λέω φίλος μου Αποστόλης, Γιώργο, να φτιάξουν πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σε ένα ευνοούμενο, κράτος. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, φίλο μου Αποστόλη, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιες σπράδικες προσπάθειες από δήμους να φτιάξουν ποδηλατόδρομους, να φτιάξουν πεζόδρομους, αλλά μια γενναία συνολική πολιτική, κεντρικά σχεδιασμένη για αυτό το θέμα, δυστυχώς δεν υπάρχει. Διότι στους ποδηλατόδρομους, ναι, βεβαίως, και τα ποδήλατα και τα πατίνια θα μπορούσαν να έχουν ένα δικό τους χώρο και να εξυπηρετούνται. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, αλλά από την άλλη υπάρχει και ατομική ευθύνη. Δεν μπορείς να βγαίνεις σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπως είναι για παράδειγμα η λεωφόρος Συγκρού, και να πηγαίνεις με πατίνι και με 70.000 και με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Είμαι από τους πρώτους φωνάζουν για τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά δεν γίνεται να παραγράφεται και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται. Και η ατομική ευθύνη δεν αφορά μόνο το τι επιλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις κεντρικές πολιτικές μας επιλογές.

κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία Σαμάνθα Μπέρζες, που είναι κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Έτσι, είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ. Το δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η κυρία αυτή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρόβλεψή της δεν θα επαληθευτεί.

φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, το ξέρω, έλα να δεις τη γειτονιά μου. Έχουμε ποδηλατόδρομο και πάνω βλέπεις αυτοκίνητα. Έτσι, γιατί τους βολεύει. Παρκάρουν δηλαδή τα αυτοκίνητά τους πάνω στο ποδηλατόδρομο.

0: 943 Intervet Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτα! Τίποτα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
16: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Έφθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

0: Εμπριστική επίθεση μειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Από τη φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε πετώντας πέτρες σε 6 άτομα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε απευθείας στο Λάμπρο Καραγιάννη, διότι έχει είδηση δυσάρεστη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λάμπρο.
4: Καλό μεσημέρι,
3: καλό μεσημέρι.
4: Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού δεν λέει να τον αφήσει σε χλωροπλαρή. Παραμονές στο αγώνα με τον Ολυμπιακό είχε τεθεί νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Ανά Ζαρουρί. Παραμονές στο αγώνα με την ΑΕΚ ο Ρενάτο Σάντσες και στη σημερινή προπόνηση μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τίθενται εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν Ινγκ Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι, με τον Ισλανδό αμυντικό να έχει υποστεί διάστρεμα στην ποδοκλινική. Δύσκολο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να είναι διαθέσιμος να παίξει ξανά. Δεν το συζητάμε καν για τον Πελίστρι, ο οποίος υπέστη την πέμπτη θλάση τη σεζόν. Καλά ακούσατε, είναι η πέμπτη θλάση στη σεζόν και αν δεν με απατάει η μνήμη μου η τρίτη στο προσαγωγό, ο οποίος φυσικά και αυτός τίθεται εκτός. Κάτι που σημαίνει ότι μετά του Σάντσες, Κάτρι, Γετβάι, Ντέσσερτς, Σοκό που είναι έτσι κι αλλιώς έξω, ο Παναθηναϊκός χάνει και τον Ίνγκασον, τον βασικό του στόπερ, και τον Πελίστρι μέσα στο βασικό rotation του Ράφα Μπενίτεφ. Και αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένος και ο Ερνάντεφ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μένει με δύο στόπερ.
3: Άρα
4: με
3: τον πώς Πάλμα... θα
4: παίξει. Λίγο βγήκε η προπόνηση και η είδηση. Ναι. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα στη ΖΕΤΑ, αργότερα θα πω παραπάνω πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει δοκιμάσει την τετράδα σήμερα και πλέον μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για αλλαγή διάταξης. Εκτός αν επιλέξει τον Καλάμπρια ως τρίτο στόπερ που το έχει ξανακάνει και βάλει τον Κότσιρα να παίξει την πλευρά. Θυμίζω απλά ότι ο Κότσιρα για λόγους τακτικής χωρίς να έχει πρόβλημα ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή στην άμυνα για το τριφύλι. Εγώ σας μεταφέρω τους τραυματισμούς των Ίνγκασον και Πελίστρι και συζητάμε αργότερα θα πούμε περισσότερα.
3: Λάμπρο, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Νοκάουτ λοιπόν, ακούσατε το Λάμπρο Γκαραγκάνη, νοκάουτ και ο Πελίστρι και ο Ίνγκασον με ενδεκάδα ανάγκης ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης θα έχει κάνει ρεπορτάζ και θα έχει μάθει περισσότερα.

0: Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλησπέρα Γιώργο, καθολική απαγόρευση στα πατίνια σε όλες τις ηλικίες ή αλλιώς πινακίδα και υποχρεωτική ασφάλιση. Ανεβαίνουν πεζοδρόμια, περνάνε λεωφόρο χωρίς καθόλου να ελέγχουν, ούτε στα στόπ, δεν κόβουν ταχύτητα. Χώρια που δεν ακούγονται έρχονται δίπλα σου και τρομάζεις σε μια παραβίαση στόπ από πατίνια. Σαν να ποιος σε αποζημιώνει, πάρα πολλά τα προβλήματα με τα πατίνια, λέει ο φίλος μου ο Στέλιος. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά αυτή την ώρα τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου να αποφύγει ο Παναθηναϊκός απόψε? Όχι το τι θα κάνει, αλλά τι πρέπει να αποφύγει.
1: Νούμερο 1 πρέπει να αποφύγει το άγχος. Νούμερο 2 πρέπει να αποφύγει το ρυθμό που βολεύει τη Βαλένθια. Αυτά τα δύο νομίζω και σίγουρα πρέπει να παίξει την άμυνα του πρώτου αγώνα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σήμερα ο Παναθηναϊκός να ρίξει το καλό σου νοούμενο μπασκετικό ξύλο. Βέβαια, αυτό θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν να το επιτρέψουν και οι διαιτητές. Mm-hmm. Αν όντως ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό βρει μια διαιτησία έδρας, καταφέρει και υπάρχει μια διαιτησία έδρας, νομίζω ότι θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για να πάρει το παιχνίδι και την πρόκληση στο Final Four. Αν όχι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί και πάλι η Βαλένθια δεν θα έχει άγχος. Δηλαδή, η Βαλένθια έχει έρθει και έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής σεζόν.
0: Ναι.
1: Πρέπει από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, να νιώσουν οι παίκτες της Βαλένθια την ένταση που θα δείξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί για τη μία ομάδα διακυβεύονται τα πάντα, για την άλλη δεν διακυβεύεται σχεδόν τίποτα. Η Βαλένθια πετυχημένη είναι, είτε περάσει και δεν περάσει το Final Four.
0: Ναι, τώρα βέβαια εκεί που έχει φτάσει και αυτή έχει φιλοδοξίες, έτσι δεν
1: υπάρχει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το πρέπει το είναι τεράστιο στον Παναθηναϊκό και πολύ μικρότερο στη Βαλένθια. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα φαβορί από την αρχή της σεζόν για την κατάκτηση του τίτλου, είναι οικοδεσπότης και γενικά είναι σενάριο τρόμου το να μην πάει στο Final Four, θα γίνει στο γήπεδο του. Και αυτό το αναγνωρίζει όλος ο οργανισμός και προσπαθεί να το διαχειριστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 5,4 πληθωρισμός τον Απρίλιο. Έχουμε μια κατάσταση όπου η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται με τίποτα. Κάθε μέρα, ας πούμε, εισβάλλει στα πορτοφόλια των οικογενειών και τα γονατίζει. Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Ή πρέπει να παραδοθούμε, ας πούμε, στην ακρίβεια και να πούμε έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε αιματηρές οικονομίες για να μην πεινάμε.
1: Γιώργο, δεν υπάρχει στις άλλες χώρες αντίστοιχα παραδείγματα όπως το δικό μας. Εδώ είναι ηλεκτρική επιδρομή. Και είναι μια ηλεκτρική επιδρομή στις τσέπες μας και σε όλους τους καταναλωτές υπό την ανοχή της κυβέρνησης, αν όχι υπό την καθοδήγησή της. Είναι υπό την ανοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κυβερνούν τα τραστ. Και γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, πουθενά άλλου. Δηλαδή δεν υπάρχει, παντού γίνεται, ο πόλεμος δεν επηρεάζει παντού. Ναι, υπάρχει μια αύξηση.
0: Προφανώς και υπάρχει παντού.
1: Αυτό που γίνεται εδώ όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή ο τετραπλασιασμός του ρεύματος και της ενέργειας, τη μια μας έφταιγε η Ουκρανία, τώρα μας φταίει το Ιράν, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας φταίει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Απλά είναι παραδομένη η χώρα στα τραστ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γίνεται, το ξαναλέω, γίνεται υπό την ανοχή, αν όχι υπό την καθοδήγηση, την ενορχήστρωση της κυβέρνησης. Δεν είναι απλό αυτό που συμβαίνει. Και πλέον δεν μπορεί να μας κορυδέψει και κανένας, Γιώργο. Κανένας δεν μπορεί να μας κορυδέψει. Γιατί παίρνει τις τιμές της βενζίνης, παίρνει τις τιμές του ρεύματος σε όλα τα υπόλοιπα κράτη, που ζουν υπό τις ίδιες συνθήκες με εμάς. Το ίδιο θα έπρεπε να τους επηρεάζει ο κάθε πόλεμος, είτε στην Ουκρανία είτε τώρα στο Ιράν. Σε λίγο δηλαδή θα μας επηρεάσει η σύλληψη του Μαδούρου. Και θα λέμε συλλάβανε το Μαδούρο και γι' αυτό το λόγο ακριβένει το ρεύμα. Δεν γίνεται αυτό πια πιστευτό από κανέναν. Ξέρουμε ποια τι συμβαίνει και αντίστοιχα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγκος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπάς μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους, έχω να επισημάνω ότι σήμερα ουδής πλέον μιλάει για απόκτηση παιδείας για τους μελλοντικούς οδηγούς. Παρά τις αλλαγές των τελευταίων 50 χρόνων, η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών παραπέμπει σε κρυφό σχολείο. Κανένας δάσκαλος εκπαιδευτής δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Οι διαδικασίες απόκτησης διπλώματος είναι συνοπτικές, βιαστικές, διεκπαιρεωτικές. Αν δεν αλλάξουν όλα αυτά, μια μερίδα πληθυσμού θα σκοτώνει και θα σκοτώνεται άδικα, ενώ η πολιτεία ανερυθρίαστα θα εισπράττει πρόστιμα. Είναι και αυτή μια οπτική σωστή, κατά τη γνώμη μου.

Λοιπόν, για προσέξτε μου παρακαλώ, ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48 είναι ο νικητής. Αυτός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι με την τέτραμελή παρέα του να φάει και να πιει, να φάει και να πιει στα Τερτύπια, αυτή την υπέροχη ταβέρνα που είναι Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτός θα πάρει την παρέα του και θα πάει να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ δωρεάν στα Τερτύπια.

έτοιμο το παραμύθι πάλι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μου Κώστας, εάν χάσω αυτή η διατησία. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Προχτές έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Έφταιγε η διατησία. Βγήκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μπορεί να είπαν εδώ μια φάση, ξέρω εγώ, με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει. Βγήκε ο Παναθηναϊκός να πει ότι έχασε από τη διατησία. Δεν νομίζω. Μην λέμε δηλαδή, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, παιδιά. Έχασε διότι έχασε. Τι να κάνουμε.

Για όσους τυχόν τώρα συνδεθήκανε με τον 943 Ιντερβέτεν Sports, να επαναλάβω την είδωση που μας έδωσε πριν από λίγο ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Τραυματίστηκαν Φλάσης, ο Ίγκασον και ο Πελίστρη. Μάλλον χάνουν τη χρονιά και οπωσδήποτε χάνουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο Παναθηναϊκό, δεν βγαίνει και το σύστημα με τρεις στόπερ, δεδομένου ότι διαθέσιμοι είναι μόνο δύο, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά. Εκτός εάν ο Ράφα Μπενίτεθ βάλει τον Κότσιρα δεξί μπακ χαφ και τραβήξει πάλι, το έχει ξανακάνει, τον Καλάμπρια σε θέση δεξιού στόπερ.

Ομάδες λέει από την Bundesliga καλοβλέπουν τον Βαγγέλη Παυλίδη που έχει φέτος 29 γκολ και 6 ασίστ σε 51 συμμετοχές με την Μπενφίκα και είναι και δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον ασταμάτητο Λουίς Σοάρες της Sporting.

Γιατί όχι, με τη χρονιά που έχει κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης, μπορεί και να αποφέρει ένα καλό ποσό στα ταμεία της Μπενφίκα, αφενός και αφετέρου να κάνει το άλμα στην καριέρα του και να πάει σε μια καλή ομάδα, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι το θέμα της Bundesliga.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: επειδή παρακολουθώ Κογκαλίδη και Συρίγο διαδικτυακά, ο κύριος Συρίγος μονίμως μιλάει για διατησία. Μάρτης μου ο Κογκαρότατον. Οκ, ας μιλάει ρε παιδιά. Εμείς εδώ δεν έχουμε δική μας γνώμη. Έχουμε μόνο τη γνώμη του Συρίγου. Ή είναι απαραίτητο η γνώμη η δική μου ή του Συρίγου ή οτιδήποτε εδώ να είναι θέσφατο. Ο καθένας έχει τη δική του.

το θέμα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Το θέμα είναι τι μπάσκετ θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μπορεί κανείς να πει κάτι. Μπορεί κανείς να είναι σίγουρος αν ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά. Αυτό είναι το θέμα.

Πλάκα μας κάνει, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Βγάλανε και καλά 13 φάσεις που αδικηθήκανε. Φυσικά και πάλι φώναξαν. Μονίμως αυτό γίνεται και το υποστηρίζετε δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή υποστηρίζω τέτοιο πράγμα. Υποστηρίζω το Παναθηναϊκό σαν από την Ετησία, ρε φίλε Γιάννη.

Ο φίλος μου ο Στιέφνη μου λέει: Γιώργο, εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους τους ακροατές του σταθμού. Έτσι, ρε παιδιά, να ακούσουμε και μια ωραία ευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: προκαταβάλει τη διατησία ανάλογα το αποτέλεσμα. Αυτό, αδελφέ μου, δεν είναι δημοσιογραφία. Συγγνώμη και εσύ. Κανένας δεν μπορεί να προκαταβάλει τη διατησία. Σε έχετε την εντύπωση ότι αν μιλάμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, ακούει ο Ντυφαλά και η παρέα του? Ρε παιδιά, ρε παιδιά.

Και ο Γιάννης επιμένει, ναι, αλλά μόνο για μπάσκετ, δεν λένε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Ποτέ. Πότε μας είπανε για τα συστήματα, πότε μας είπανε για το Σλούκα π.χ. και πόσο κοστίζει τον ΠΑΟ που δεν παίζει πλέον με pick and roll. Ιστερόγραφο. Το υποστηρίζεις με τη στάση σου να μην το καταδικάσεις. Υπάρχει και η διαπαραλήψεως υποστήριξη. Κάνει κριτική τώρα σε μένα ο φίλος μου ο Γιάννης. Δεν υποστηρίζω τίποτα, φίλε μου Γιάννη, αλλά και η δική σου άποψη είναι σεβαστή και όπως βλέπεις την αναφέρω αναλυτικά. Ο φίλος μου Στέφνη λέει: παιδιά, να περνάμε όμορφα και να χαμογελάμε και να αφήσουμε τις διατησίες και όλα τα άλλα. Είμαι κοντά στην άποψή σου, καλέ φίλε. Προκαταβάλει δημοσιογραφικά εννοώ. Εντάξει, ρε φίλε Κώστα, εντάξει, το κατάλαβα. Να σε καλά.

Εγώ στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς πολύ σημαντικό για τη δεύτερη θέση, έτσι. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, φεύγει τρεις βαθμούς μπροστά. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, φεύγει αυτός τρεις βαθμούς μπροστά και εξακολουθεί να έχει και το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα δηλαδή για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ένας Παναθηναϊκός με σημαντικές ελλείψεις, πηγαίνει να παίξει στην Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είναι πλήρης και πιθανότατα θα έχει το Γιώβιτς μαζί με τον Μπάρναβα Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει νίκη για να καθαρίσει το πιάτο. Θα μένει μετά ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια για να αντιμετωπίσει τον νικητή, τον όποιο νικητή, αν υπάρξει νικητής του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια με γεμάτα γήπεδα θα γίνουν για την Super League, για τα play-offs. Δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη για κάποιο αποτέλεσμα. Σας λέω βεβαίως ότι πιο κοντά στη νίκη από τις τέσσερις ομάδες είναι η ΑΕΚ, που παίζει στην έδρα της απέναντι σε έναν απισχνασμένο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά όταν μιλάμε για ντέρμπι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Γιατί άμα σας έλεγα ότι η ΑΕΚ θα έπαιζε στη Λεωφόρο με παίχτη παραπάνω για 80 λεπτά, δεν θα μου λέγατε ότι εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, η ΑΕΚ θα το πάρει. Να όμως, που δεν το πήρε το παιχνίδι, αυτό ήρθε ισόπαλο.

παιχνίδια που θα τα παρακολουθήσετε εδώ από τον 943 Ιντερβέταν Sports και βεβαίως έτσι με Δημοσθένη Καρμίρη στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ.

Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervetan Sports, γιατί ακολουθεί πλήρης καταγραφή της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η ώρα είναι 2.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα

0: Τριάδα στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
0: γάτες,
1: τροκτικά,
0: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
0: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
0: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
0: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
0: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
0: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία.

0: Τα ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα και θα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση.
2: Και η μυρωδιά είναι απέσια.
1: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το...
11: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
13: New Generation. Η ώρα είναι 3.
14: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Πολλές πολλές καλησπέρες σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μία ωραία Παρασκευούλα, λίγο συννεφιασμένη βέβαια. Αλλά όμως η καλοκαιρινή διάθεση δεν φεύγει με τίποτα. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber, SMS, Studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας, παιδιά. Ήδη έχετε στείλει, ήδη έχετε επικοινωνήσει πολύ εδώ με το στούντιο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Λοιπόν, θέλω πριν πω οτιδήποτε άλλο, να πω ότι η σημερινή εκπομπή, όπως και όλο το πρόγραμμα του σταθμού, αφιερωμένο με όλη μας την αγάπη στον θείο μας τον Χρήστο, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Θείε μας, να είσαι πάντα γερός, πάντα δυνατός, ό,τι επιθυμείς, με όλη μας την αγάπη. Φυσικά και έχουμε και γενέθλιο τραγούδι να ακούσουμε στην πορεία. Ένα φιλί σου αναζητώ. Πλούσιο και το σημερινό πρόγραμμα, Φέα Στάινερ για την συνέχεια. Έρχονται και μουσικές αποστολές, παιδιά, σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Νικόλα Σωμαράκης, Τάκης Δαλαχδή.

Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μίλιου του Υμνοδού, σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία και η Αρσινόη. Με το συγκεκριμένο όνομα, βέβαια, έχει και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στον Θεολόγο και την Θεολογία, στον Μίλιο, την Μίλη, τη Μιλιό, τη Μιλίτσα. Χρόνια πολλά και στην Κασιόπη. Χρόνια πολλά και πάλι στον Φίο μας και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον άλλον έχει σήμερα τα γενέθλιά του, παιδιά. Ό,τι επιθυμείτε, να είστε πάντα λαμπεροί, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πάμε λοιπόν να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Τι άλλο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Νάτι και η Άννα μας και ο Παντελής μας, να τον χαιρόμαστε τον θείο μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21

0: Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Πουθενά λοιπόν, αυτή ήταν η Peggy Zina. Να υπενθυμίσω παιδιά, 6-9-8-9-8-60-147, στέλνετε μηνύματα με Viber ή SMS στο tpapakiangradio.gr για τα email σας. Και τώρα θέλω να πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ όμορφο. Το γνωρίζετε ήδη βέβαια, αλλά πάντα ένα όμορφο μέρος στο οποίο θα πας και θα περάσεις όμορφα και θα φας πάρα πολύ καλά, αξίζει να το αναφέρεις παραπάνω από μία φορά. Ready Fish λοιπόν παιδιά, για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εστιατόριο ψαροταβέρνα με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, τα οποία μαγειρεύονται καθημερινά για εσάς και την παρέα σας, με μεράκι, γνώση και πολυετή εμπειρία. Σε μία μεγάλη άνετη σάλα, ωραία ατμόσφαιρα για κάθε παρέα. Λεωφόρος Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργοτικό κέντρο. Για κρατήσεις και delivery τηλεφωνείτε στο 2813-01-89-91. 2813-01-89-91. Ready Fish, απόδραση με άρωμα θάλασσας.

Θέλω να χαιρετήσω με πολύ αγάπη τον Γιώργο μας, ο οποίος μου έχει ζητήσει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω Μαλού μια φορά στο τόσο. Φυσικά και θα το ακούσουμε, Γιώργο, αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές. Πώς μας λέει. Καλώ ήταν και τον άλλο Γιώργο μας, ο οποίος θέλει να ακούσει Σάκη Ρουβά. Και σε έχω ερωτευτεί. Αφιερωμένο στη Χαρούλα, σε μένα, στον Τάσο, στον Νίκο, στον Στέλιο, τη Βασιλεία, τη Διονυσία, τον Ισίδωρο και την κυρία Λιτό και την κυρία Πηγή και την κυρία Μαρία. Νομίζω κάθε φορά, Γιώργο μου, σιγουρεύεσαι ακόμα περισσότερο να μην έχεις ξεχάσει, να μην έχεις αποκλείσει κανέναν. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε Μαλού και μια φορά στο τόσο, αυτό από τον Χόρχε μας, έτσι όπως τον λέμε εδώ στην παρέα. Επίσης, παιδιά, να υπενθυμίσω ότι σήμερα Παρασκευούλα, έτσι, δεν ανοίγουμε TikTok Live. Θα τα πούμε απευθείας στις 8 με όσους συντονιστείτε στο TikTok, στις μουσικές αποστολές. Μαλού, λοιπόν, μια φορά στο τόσο. Ευχαριστούμε για την αφιέρωση, Γιώργο.

Αυτά είναι λοιπόν, παιδιά, μεσημεράκι Παρασκευής. Υποδεχόμαστε σιγά σιγά τα απογευματάκια. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Για όσους τώρα συντονιστήκατε, και πάμε τώρα, παιδιά, σε ένα χρονικό παράδοξο, ιστορικό παράδοξο. Παράδοξο δεν είναι αντικειμενικά, άμα το δεις. Αλλά άμα τα βάλεις τα γεγονότα κάτω, είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Η Κλεοπάτρα λέει έζησε πιο κοντά στην εκτόξευση του Άρτεμις 2, καλά και εμείς ψάχνουμε τα πιο ακραία έτσι σενάρια, παρά στην κατασκευή των πυραμίδων. Όπως και να έχει, γενικότερα είναι το κλου, έτσι όπως λέει και το άρθρο και θα το δούμε παραπάνω. Οι πυραμίδες δεν ήταν και τόσο σύγχρονες τελικά της Κλεοπάτρας, όπως ενδεχομένως και δικαιολογημένα κιόλας μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή για την Κλεοπάτρα, παιδιά, οι πυραμίδες στην Γκίζα ήταν ήδη αρχαία τουριστικά αξιοθέατα, όσο εντύπωση και να κάνει σε εμάς. Αλλά για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά. Η Κλεοπάτρα έζησε περίπου από το 70 π.Χ. έως το 30 π.Χ. την εποχή ανόδου του Ιουλίου του 4 και της παρακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι πυραμίδες της Γκίζας τώρα χτίστηκαν κατά την 4η δυναστεία του Παλαιού Βασιλείου, δηλαδή μεταξύ 2600 και 2500 π.Χ., παιδιά. Μεγάλο το χρονικό διάστημα, έτσι. Από το 70 έως το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, οι πυραμίδες μετρούν... Χτίστηκαν μάλλον 2600 και 2500 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ήδη, όπως είπαμε, αρχές για την Κλεοπάτρα, και μάλιστα ένας ιστορικός, ο Γκάρετ Ράιαν, επισημαίνει ότι την εποχή της Κλεοπάτρας οι πυραμίδες ήταν ήδη διάσημες πέρα από τα σύνορα της Αιγύπτου και ήδη αποτελούσαν βασικό σταθμό ενός οργανωμένου τουριστικού κυκλώματος. Ήδη δηλαδή πήγαιναν τουρίστες, όπως και τώρα, για να δουν τις πυραμίδες. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι όταν έκανε το περίφημο ταξίδι της η Κλεοπάτρα στον Νείλο με τον Γκέσαρα και τον στόλο των 400 πλοίων τους, αν και δεν υπάρχει ρητή αναφορά ότι σταμάτησε για να τις θαυμάσει τις πυραμίδες, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το έκανε. Και επίσης αξιοσημείωτο να πούμε ότι οι πυραμίδες τότε διατηρούσαν ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής τους επένδυσης λευκό ασβεστόλιθο. Έτσι, η επένδυσή τους ήταν από λευκό ασβεστόλιθο, η οποία όμως αφαιρέθηκε αιώνες αργότερα μετά από μεσαιωνικούς σεισμούς. Αυτά, παιδιά. Ενδιαφέρον έχει. Ευχαριστούμε και τον Χόρχε μας κιόλας που μας το έστειλε το συγκεκριμένο. Καλώς τον και τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι εκεί στην Νότια Κρήτη 22 βαθμοί Κελσίου, στον Τσούτσουρα συννεφιά, αλλά η φύση μας χομυρίζει φρέσκα βότανα. Για να δω και θερμοκρασίες άλλες, παιδιά. Συννεφιασμένη ημέρα σήμερα με 18 βαθμούς στα Τρίκαλα, παρακαλώ πολύ. Έχει διαφορά.

Συνεχίζουμε, παιδιά, με Χριστίνα Σάλτη. Σιγά. Σιγά. Και να σας πω, γνωρίζετε, παιδιά, ότι όπως συνήθως κάνουμε τις Παρασκευές, δεν θα ανοίξω σήμερα TikTok Live. Χέρια. Μην ξεχνάτε όμως ότι πάντα μπορείτε να μπείτε στο next.gr. Υπάρχει live chat και εκεί, next.gr. Σας περιμένω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Η ώρα είναι 4.
11: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Engie Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα.

Άστος να λένε. Αφιερωμένο στη Διονυσία, λοιπόν, έτσι και με τον τίτλο, πως είναι. Καλώστε και τη Διονυσία μας. Καλησπέρα, πολλές παιδιά. Και επιστρέψαμε και είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε, 698-9860-147. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Και φυσικά, παιδιά, next.ngradio.gr. Υπάρχει και live chat και εκεί. Επίσης, εκεί μπορείτε να στείλετε και την φωνητική σας, αλλά και τη γραπτή σας αφιέρωση. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τι άλλο, με τραγούδια. Αλλά πριν πάω όμως στα τραγούδια, να πάμε και σε μερικά ενδιαφέροντα κινηματογραφικά, όπως με ενημερώνει λοιπόν εδώ και ο φίλος μας ο Γιώργος. Θα πάω στην Σκάρλετ Γιόχανσον, αγαπημένη ηθοποιός η Σκάρλετ Γιόχανσον, έτσι της γενιάς, της αρέσει δηλαδή σε πολύ κόσμο. Ήταν και πολύ επιτυχημένη Black Widow στους Avengers, έτσι, θα τα λέμε και αυτά. Νέο project λοιπόν κινηματογραφικό από τον Άρη Άστερ, ο οποίος και εξασφάλισε την Scarlett Johansson για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Scapegoat σε δικό του σενάριο. Υπάρχουν και γνωστές πηγές, έτσι πάντα, που αναφέρουν ότι ο δημιουργός θα συνεργαστεί για ακόμα μία φορά με την εταιρεία διανομής που βρίσκεται πίσω από τις προηγούμενες ταινίες του. Τώρα η Scarlett Johansson έχει φορτωμένο πρόγραμμα ήδη. Μιλάμε για τον νέο εξορκιστή της Universal, για το The Batman Part 2 στο πλευρό του Robert Pattinson. Πίστηκε αμέσως όμως, λέει, από το σενάριο, συμφώνησε να ξεκινήσει γυρίσματα αργότερα φέτος, με την παραγωγή να προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις της. Να πούμε ότι στα ελληνικά Scapegoat είναι αυτό που λέμε ο αποδιοπομπαίος τράγος. Οπότε δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, να αναμένουμε. Μια μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι πιο γνωστό σε ό,τι αφορά την πλοκή της ταινίας. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία μας τη Μαγκονάκη, στην οποία και θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Και για να δούμε τι θα ακούσουμε. Α, όλα μου τα καλοκαίρια. Μια πιο ρομαντική διάθεση. Και σε λίγο, παιδιά, θα έρθω και σε καινούργιες κυκλοφορίες, όπως αυτές κυκλοφόρησαν εχθές στο Spotify.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 97.

0: Μόιλας. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
4: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
1: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Υπέροχη μαντό, υπέροχος χαρταετός. Η συνέντευξη, παιδιά, σύντομα θα ανέβει στο YouTube, έτσι να γίνει και το απαραίτητο μοντάρισμα για να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς είναι η πορεία και η ροή του live, αλλιώς να το βλέπεις μετά σε επανάληψη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και έχω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πω για τη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα, να το δούμε πώς γεννήθηκαν και από πού πήραν το όνομά τους τα κοκτέιλ.

Καλοκαίρι λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φίβος. Και πάμε τώρα, παιδιά, σε αυτό που σας έλεγα. Έχετε να ρωτηθεί ποτέ, αλήθεια, την ώρα που απολαμβάνετε ένα δροσερό ποτό, πώς φτάσαμε να το λέμε κοκτέιλ? Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω επίσης αν ξέρετε ότι κοκτέιλ σημαίνει στην κυριολεξία η ουρά του κόκορα. Μια ιστορία η οποία μας πάει αρκετά πίσω, όταν το αλκοόλ δεν ήταν πάντα πρώτης ποιότητας. Οι άνθρωποι έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν πιο υποφερτό, να το αναμειγνύουν με ζάχαρη, bitters και μπαχαρικά. Και όταν λέμε bitters, γιατί μπορεί κάποιος να μην το ξέρει, είναι συμπυκνωμένα αλκοολούχα κυλίσματα βοτάνων, ριζών, φλοιών, φρούτων, μπαχαρικών κτλ. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως καρικεύματα για το κοκτέιλ. Για το όνομα τώρα κοκτέιλ, ή αλλιώς όπως είπαμε ουρά του κόκορα, οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι λένε ότι προέρχεται από τα tailings, δηλαδή τα κατακάθια των βαρελιών που τα πολλούσαν φτηνά αφού τα ανακάτευαν όλα μαζί. Άλλοι πάλι θυμούνται τις κοκορομαχίες όπου οι νικητές στόλιζαν τα ποτά τους με πολύχρωμα φτερά από την ουρά του ιτημένου κόκορα. Υπάρχει όμως και η εκδοχή της Νέας Ορλεάνης, όπου ένας φαρμακοποιός σέρβιρε ένα μείγμα βοτάνων και κονιάκ μέσα σε αυγοθήκες που στα γαλλικά λέγονταν κοκτιέρ, έτσι κάπως. Και από παραφθορά λοιπόν καταλήξαμε να το λέμε κοκτέιλ. Από τα πλοία που μετέφεραν πάντς για να μην χαλάει το ποτό των αυτών, μέχρι την εποχή της ποτοαπαγόρευσης που η ανάγκη για γεύση γέννησε θρηλυκές συνταγές, το κοκτέιλ είναι κάτι παραπάνω από ένα ποτό, είναι η ιστορία στο ποτήρι σας. Οπότε στην επόμενη γουλιά να θυμηθείτε ότι πίνετε ίσως έναν θρύλο. Αξίζει να πούμε ότι ο παλιότερος ορισμός του κοκτέιλ εμφανίστηκε στο τεύχος της 13ης Μαΐου του 1806 της εφημερίδας The Balance and Columbian Repository, η οποία προσέφερε αυτή την περιγραφή: ένα διαγερτικό ποτό αποτελούμενο από ενοπνευματώδη ποτά κάθε είδου ζάχαρη, νερό και bitters. Και σταδιακά άρχισε να αναφέρεται σε κάθε είδος αλκοολούχου ανάμεικτου ποτού. Και μερικές φορές μάλιστα η λέξη περιλάμβανε έναν προσδιορισμό, για παράδειγμα gin cocktail, για να προσδιορίσει το κύριο συστατικό ενός ποτού. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το άνθρωπο που μας έστειλε, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να περνάμε, παιδιά, σε καινούργιες κυκλοφορίες, όπως αυτές είπαμε εμφανίστηκαν εχθές στο Spotify. Θα ξεκινήσω με Κέτι Γαρμπή και Υποσυνείδητο, ένα τραγούδι. Ερμηνεύει, το οποίο ερμηνεύει Κέτι Γαρμπή και έχει συνθέσει ο Φίβος. Φύγαμε να το ακούσουμε.

Ναι, απνοή για το υποσυνείδητο λοιπόν της Κέτης Γαρμπή. Όπως είπαμε, υπογράφει φυσικά τη μουσική και τους στίχους ο Φίβος, ένα από τα αγαπημένα διαμαντάκια έτσι των 90s. Και τι άλλο μιλάει αυτό το τραγούδι? Για εκείνη την εσωτερική πάλι. Το μυαλό προσπαθεί να ξεπεράσει έναν έρωτα, αλλά όμως το υποσυνείδητο μένει εκεί. Και του λέει: δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, θα είμαι πάντα εκεί στο υποσυνείδητό σου. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με το επόμενο. Η Μορφούλα, παιδιά, έρχεται για την συνέχεια και η Αχαριστία. Μιλάμε για τη Μορφούλα Ιακωβίδου, την αδελφή του Πέτρου Ιακωβίδη. Σε ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια.

Μορφούλα Ιακωβίδου, λοιπόν, όπως είπαμε, σε μια καινούργια της κυκλοφορία. Και πάμε τώρα, παιδιά, για να μπούμε έτσι σε disco διαθέσεις. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One και το Disco DJ.

0: Αυτά είναι, παιδιά, λοιπόν. Disco DJ, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία μας, τη Μαγκονάκη, για την αφιέρωσή της. Μου το αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ, Μαρία μου. Λοιπόν, παιδιά, οδεύουμε σιγά-σιγά προς το κλείσιμο και της δεύτερης ώρας. Θέλω να χαιρετήσω την Αναστασία μας από την αγαπημένη μας Χίο. Θέλω να χαιρετήσω και τον Περικλή μας, ο οποίος έσπευσε, παιδιά. Να μου στείλει τη σοβαρή είδηση της ημέρας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο. Μάλλον όχι, δεν το είπε σωστά. Δεν το είπε σωστά. Τι άλλο θα ήταν εκτός από, μαντέψτε, Τζένιφερ Λόπεζ. Έλα η φιλοσοφία μέσα από την πανιέρα. Γιουρίκα. Δεν μπορώ. Η Τζένιφερ Λόπεζ λέει φιλοσοφία μέσα από την πανιέρα της. Άννα, σου πω και εγώ. Δεν είμαι από αυτούς γενικά που μου αρέσει. Δεν το έχω, ρε παιδιά. Δεν μου αρέσει και πολύ. Ξέρεις αυτό να γεμίσει την πανιέρα και να κάθεσαι και να μουλιάζει εκεί μέσα. Αλλά την ώρα που κάνει το καυτό σου, τον ντουσάκι, μια φιλοσοφία τη ρίχνει. Αφού χαλαρώνει το σώμα, το μυαλό βρίσκει το πεδίο ελεύθερο. Βέβαια, άλλο να είσαι εσύ, Άννα Μαρία μου, άλλο να είναι η Τζένιφερ, έτσι. Γιατί πώς το λένε, το κάνει και πώς, το κάνει και. Και λέει, εσύ δημιουργείς ό,τι θέλεις στη ζωή σου με τις επιλογές σου. Βέβαια, εσύ δημιουργείς το αφρόλυτρο που θέλεις. Θέλεις να βάλεις μέσα σαπουνάκι, θέλεις να βάλεις εθέρια έλαια, θέλεις να βάλεις αυτές τις φουσκαλίτσες, πώς τις λένε, που ήταν πολύ της μοδός παλαιότερα, δεν ξέρω αν θυμάστε. Αυτές που τις έσκαγες, αλλά εμείς τις είχαμε μόνο για διακοσμητικές, γιατί μας άρεσε η ιδέα έτσι να τις έχουμε. Είμαι στο μπάνιο μου πριν πέσω στο κρεβάτι να κοιμηθώ. Τι μου λες, βρε Τζένιφερ. Ένα νέο, λέει, και πιο προσωπικό βίντεο. Μα τι τιμή ήταν αυτή που μας έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ να ανεβάζει προσωπικό της βίντεο στο Instagram της. Να κάνει, λέει, φιλοσοφικές τοποθετήσεις μέσα στο μπάνιο της. Α, να σου πω κάτι. Περίμενε τώρα. Γιατί έχω και εικόνα, θέλω να σας πω. Αυτό, καταρχάς, να σας πω, δεν είναι μπάνιο. Αυτό είναι γκαρσονιέρα, χρυσά μου. Έτσι, έτσι. Αν έχω κι εγώ, λοιπόν, μια γκαρσονιέρα για μπάνιο, που η μπανιέρα τώρα δεν φαίνεται καλά, αλλά μπορεί να πιάνει και το μισό δωμάτιο. Ω, εκεί να δεις εγώ τι φιλοσοφία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, μουσικές αποστολές. Με την Άννα Μαρία Νικολαίδου και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε αφιερωμένο και το τραγούδι αυτό, όπως και όλη η εκπομπή έτσι κι αλλιώς, στον θείο μας τον Χρήστο, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και τον γιορτάζουμε. Και πάλι πάρα πολλές ευχές και χρόνια, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6 το απόγευμα. 698-9860-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας, παιδιά. Φυσικά εξακολουθείτε και στέλνετε τις αφιερώσεις σας, οι οποίες είναι ήδη έτσι όμορφες και διαφορετικές μεταξύ τους, θέλω να πω. Όπως και το επόμενο τραγούδι που έρχεται τώρα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα μας το έχει ζητήσει η Διονυσία μας και μάλιστα μου αρέσει που το συνοδεύει. Είμαστε και λίγο, πώς το λέγες να το πω ακριβώς, είμαστε και λίγο ethnic. Πώς να το κάνουμε. Μου έχει ζητήσει λοιπόν η Διονυσία να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα και το τραγούδι «Κι αν σε θέλω». Μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα εντωμεταξύ να πω ότι σήμερα στις μουσικές αποστολές στις 8 η ώρα το βράδυ, παιδιά, από τον Νικόλα Σωμαράκη θα έχουμε το δεύτερο μέρος αφιέρωμα στον Γιώργο Νταλάρα που έχουμε να απολαύσουμε μουσικάρες. Και αμέσως μετά, δηλαδή στις 9, έρχεται ο Τάκης Δαλαγδής με ένα εντελώς διαφορετικό από τον Γιώργο Νταλάρα αφιέρωμα. Έχει αφιέρωμα, παιδιά, στους Μετάλλικα. Θα γίνει χαμός, έτσι. Θα γίνει χαμός, γιατί εδώ τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Και αν σε θέλω, Γιώργος Νταλάρας, αφιερωμένο Διονυσία μου, σε σένα που το ζήτησες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88731.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά

0: της. Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Λένε λοιπόν σε ένα ωραίο remix εδώ, ακούσαμε από τον Αντώνη Ρέμο το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, παιδιά. Μας το έχει ζητήσει ο Γιώργος μας εδώ από Αθήνα. Όπα. Λοιπόν, ένα τραγούδι ήθελα να βάλω και πέσανε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, πήγα να βάλω ένα τραγούδι στη λίστα μου για να γίνω και σαφής και κατά λάθος έβαλα ολόκληρο το άλμπουμ μέσα. Λοιπόν, είναι από Σάκη Ρουβά αυτό που μας έχει ζητήσει και θα το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες και βίντεο όμως που μου έχει στείλει εκεί, να το πω σωστά, από την λίμνη Θραψανού λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, πολύ όμορφες εικόνες. Και παιδιά, μην ξεχνάμε ότι σήμερα Νικόλα Σωμαράκη θα απολαύσουμε στις μουσικές αποστολές στις 8 η ώρα το βράδυ αφιέρωμα νούμερο 2, μέρος 2 μάλλον, στον Γιώργο Νταλάρα και από τον Τάκη Δαλαγδί. Θα πάμε σε εντελώς με εντελώς διαφορετικές καταστάσεις με ένα αφιέρωμα στους Μετάλλικα. Για να πάμε να δούμε κάτι, ναι συγγνώμη, κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον όμως. Θέλω να αναλογιστείτε λίγο, να σκεφτείτε λίγο, να μου πείτε. Καλό, όχι να μου πείτε. Απαραίτητα να σκεφτείτε εσείς για τους εαυτούς σας. Πείτε μου όμως κιόλας, γιατί είμαι και περίεργη. Είναι περίεργη, Νόνα. Είστε από αυτούς που όταν ο οδηγός σταματάει στη διάβαση ή και όχι στη διάβαση για να σας αφήσει να περάσετε, είστε από αυτούς που θα σηκώσετε το χέρι, θα πείτε ευχαριστώ, θα κάνετε ένα νεύμα, ή από το άγχος θα συνεχίσετε τρέχοντας τη διαδρομή σας πριν προλάβει άλλο αυτοκίνητο να έρθει, ίσως και από το άγχος κιόλας ότι έχω σταματήσει ολόκληρη την κυκλοφορία. Και γιατί το λέω? Αν το κάνετε, λέει, δηλαδή αν περνάτε απέναντι και σηκώνετε το χέρι για ένα ευχαριστώ, συνεχίστε ακάθεκτη, λέει η επιστήμη, γιατί βρίσκεστε σε πολύ καλό δρόμο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αυτή η μικρή αυθόρμητη κίνηση ευγένειας δεν είναι απλός τρόπος καλής συμπεριφοράς, αλλά είναι ισχυρό φάρμακο για την ψυχολογία μας. Τι συμβαίνει όμως ακριβώς? Πρώτον, λέει, το ευχαριστώ λειτουργεί ως άμεσο αγχολητικό. Μειώνει την ένταση ανάμεσα σε οδηγό και πεζό, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού στο χάος της πόλης. Πόσο αλήθεια αυτό. Δεύτερον, μας κάνει πιο χαρούμενους, λέει. Η πράξη αναγνώρισης απελευθερώνει ντοπαμίνη και στον πεζό αλλά και στον οδηγό, ο οποίος νιώθει ότι η παραχώρηση της προτεραιότητας που έδωσε εκτιμήθηκε. Και το καλύτερο είναι ότι η ευγένεια είναι μεταδοτική, και αυτό είμαι σίγουρη, παιδιά, ότι σαν οδηγή, όσοι οδηγείτε, αλλά και ως πεζή, ενδεχομένως σε άλλες καταστάσεις, το έχετε νιώσει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει συμπεριφερθεί καλά στο δρόμο, ένας οδηγός που δεν σου κόρναρε αμέσως αν έχει ανάψει πράσινο το φανάρι και εσύ είτε δεν το έχεις δει, είτε ξέρω εγώ, ήθελε, δεν έπαιρνε μπρος το αυτοκίνητο, έχει κολλήσει ταχύτητα 1002. Ένας οδηγός που δεν σου κόρναρε. Ένας οδηγός που του έκανε νόημα και σου παραχώρησε την προτεραιότητα. Μετά το σκέφτεσαι εσύ και την επόμενη φορά κάνεις αυθόρμητα το ίδιο ή θέλεις να το ανταποδώσεις και να το κάνεις έναν οδηγό παρακάτω. Αυτή η ευγένεια λοιπόν είναι όλο αυτό που περιέγραψα μεταδοτική. Ένας οδηγός που έλαβε ένα χαμόγελο ή μια χειρονομία ευχαρίστησης είναι πολύ πιο πιθανό, μιας και μιλάμε για τους πεζούς τώρα, να παραχωρήσει την προτεραιότητα ή να σταματήσει τέλος πάντων και στον επόμενο πεζό. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε διάβαση, μην διστάσετε, πείτε ένα ευχαριστώ με το χέρι ή με ένα χαμόγελο, κάνει τη διαδρομή όλων μας λίγο πιο φωτεινή. Για να πάω εδώ στα μηνύματά σας. Αλήθεια είναι, λέει ο Γιώργος, αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει στην Ελλάδα που ο κόσμος σήμερα έχει ένταση. Και λέει μόνο σε επιστημονική φαντασία. Και τα Γιώργο μου, επειδή όντως εδώ σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα είναι κάτι που το ζούμε πάρα πολύ συχνά, πίστεψε με, γίνεται, δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία. Η Μαρία μας εδώ λέει προφανώς και το κάνω, ισχύουν όλα και σαν οδηγός και σαν πεζός. Η Διονυσία λέει βεβαίως, εγώ στέλνω φυλάκια και αγαπώ αυτούς που κάνουν σινιάλο ότι έχει τροχέα. Η Έλενα μου λέει, η αλήθεια είναι ότι μία το κάνω, μία δεν το κάνω, ανάλογα σε τι φάση βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Ο Γιάννης λέει, συνήθως σταματάω σε πεζούς. Ναι, και σαν οδηγός μπορώ να πω ότι περιμένω να δω μία κίνηση ευχαριστίας. Καλά, τώρα εδώ η Έλενα λέει και το προφανές να πούμε. Δεν θα έπρεπε να είναι δεδομένο ότι αν είναι διάβαση σταματούν οι οδηγοί? Ισχύει. Ισχύει.
Και εγώ σηκώνω το χέρι σαν πεζός, λέει ο Γιώργος μας, ο Κοντοστέργιος. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα το τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο Γιώργος μας. Εδώ, από Αθήνα δηλαδή. Έχει ζητήσει Σάκη Ρουβά, «Τσ' έχω ερωτευθεί», και το αφιερώνει. Εδώ προσοχή τώρα, γιατί όλοι, γιατί αφορά, σας αφορά σχεδόν όλους όσοι είστε στον NG Radio και αν είστε συντονισμένοι και ακούτε, και όχι μόνο όμως. Λοιπόν, αφιερώνει σε μένα, στη Χαρούλα, στον Τάσο, στον Νίκο μας, στον Σωμαράκη, στον Στέλιο, στη Βασιλεία, στη Διονυσία και στον Ισίδωρο, και στην κυρία Λιτό και στην κυρία Πηγή, αλλά και στην κυρία Μαρία. Τον ευχαριστούμε όλοι μας λοιπόν. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι μας, Γιώργο, και σε λίγο, παιδιά, θα επιστρέψω και για την ενημέρωσή μας για τον καιρό. Από την Πηγή Ζαχαρία.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις,

0: Σε έχω ερωτευτεί λοιπόν, Σάκης Ρουβάς. Γιώργος, ευχαριστούμε όλοι για την αφιέρωση. Η Διονυσία εννοείται και έχει στείλει το δικό της πειραχτικό σχόλιο, έτσι με πολύ αγάπη πάντα. Δεν μπορώ, λέει, έχω σχέση και γελάει. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, παιδιά, σε μουσική του Στέφανο Κορκολή, έτσι, και σε στίχους του Γιώργου Παυριανού. Λοιπόν, η πηγή Ζαχαρία όμως είναι ήδη στην παρέα μας για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ότι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια έχουμε νεφώσει με τοπικές βροχές και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στον Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα, ξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις, τα πελάγη 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο όμως πρόσκαιρα 7 με 8 μποφόρ. Με εξασθένιση από αργά το απόγευμα είναι νότιο-ανατολική 7 με 8 μποφόρ και στο βόρειο και στο νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 22 με 25 και κατά τόπους 12 και βόρεια Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είχαμε βροχές και εξακολουθούμε να έχουμε στην Σερέ, στο Πολυκαστροκλική, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στην Έδεσα, στην Γκαβάλα, στη Δράμα, εδώ στα Μέγαρα στην Αττική, στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως πιο αναλυτικά. Μακεδονία, επίσης η μεγαλύτερη θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν στους 25 βαθμούς που είχαμε στην Ανδραβίδα και 24 στο Μεσολόγιο και στην Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Μακεδονία, Θράκη τώρα, πιο αναλυτικά. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικράς διαρκείας. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές. Κυκλάδες, Κρήτη, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν και από τις βραδινές ώρες, στα βορειότερα νησιά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Στο Καστελόριζο έχουμε 22 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως οι άνεμοι είναι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θα σημειωθούν το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική το μεσημέρι ήταν η μικρότερη 19 βαθμούς στο Σκηνιά και η μεγαλύτερη στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στο Μαραθώνα, στα Μέγαρα που είχε και την ασθενή βροχή και στα Σπάτα 22 βαθμοί. Η Θεσσαλονίκη 17 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως μέχρι τους 20, με τοπικές βροχές και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά είναι στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα αύριο το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Και θα αρχίσει να καθαρίζει και ο καιρός ως προς την σκόνη. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει άνοδο αύριο. Θα φτάσει στα βόρεια 22 με 25, οι υπόλοιπες περιοχές 24 με 27 και κατά τόπους τα υπηρετικά αλλά και την Κρήτη και τη βόρεια Κρήτη κυρίως στους 28 βαθμούς. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και στην Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα και με μονωμένες καταιγίδες. 10 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 7 βαθμούς και το μεσημέρι μέχρι τους 22. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βελτίωση από το απόγευμα. 12 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, 8 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 23 με 24. Η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 10 με 12 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Στη Βόρεια όμως Κρήτη τοπικά μέχρι και 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. 15 βαθμοί το πρωί και 25 το μεσημέρι η θερμοκρασία, ενώ στα Δωδεκάνησα μέχρι και 27. Και αύριο στο Καστελόριζο θα έχουμε δυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρες. Νοτιάδες 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική φοριοδυτική με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία αύριο στην Αττική 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 3 μποφόρ, 12 με 13 το πρωί η θερμοκρασία, 23 με 24 το μεσημέρι. Και περνάμε στην Κυριακή τώρα, Κυριακή 10 του μηνός. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή είναι και η γιορτή της μητέρας.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Για να μην το ξεχνάμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό της Κυριακής τώρα. Γενικά έθριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβροι. Η ορατότητα το πρωί της Κυριακής θα είναι περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα και 5. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν και πάλι από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τώρα την Κυριακή θα διατηρηθεί σε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 μέχρι και 29 βαθμούς. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, πηγή μας. Εννοείται σε χαιρετούν και οι φίλοι εδώ, τα φιλιά τους και την αγάπη τους στέλνουν, τις καλησπέρες τους και θα τα πούμε και με το καλό από εβδομάδα.
1: Βεβαίως και από μένα το ίδιο. Να πούμε βέβαια χρόνια πολλά στο θείο μας το Χρήστο που έχει σήμερα γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Να έχει όλα τα καλά του Θεού μαζί του και όλη μας την αγάπη. Και καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και να μην ξεχάσουμε την Κυριακή τις μαμάδες μας. Είτε είναι εδώ είτε όχι.
0: Πάρα πολύ όμορφο, πηγή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας, χρόνια πολλά. Γεια.
0: Πηγή Ζαχαρία λοιπόν, παιδιά, μας ενημέρωσε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν

0: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
0: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
0: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν. Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρτιούς.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δεύτερη.

0: Που είναι, έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

τας ειρήνες διαβάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνω

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα, Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
6: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα.

0: για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Δεν θα ανοίγε τα χέρια σου να φύγω. Τι πόρτα σου θα βρω, φτάνε να κλείδωνε. Θα με σφίγγε στα στήθια σου να μείνω. Αν ήσουν αγάπη, θα το ένιωθα. Οι άντρε και του χάρτε.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-90.
2: Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: 943, Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Σε περίπου 7 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση το Game 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη για να είναι και αυτοί στο Final Four της έδρας τους. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το T-Center Athens και το Γιάννη Λιόντο να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα των δύο ομάδων.

0: Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το T-Center Athens και τον Γιάννη Γιόντο να μας μεταφέρει το κλίμα των δύο ομάδων. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του 943 Intervention Sports. Παναθηναϊκός Βαλένθια, πράξη τέταρτη. Οι δύο ομάδες σε αυτή τη σειρά των αγώνων έχουν δώσει επικές μάχες. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 και σήμερα εδώ στο T-Center, στην έδρα του, στο κάστρο του, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο, επιθυμεί να κάνει το 3-1 και να κλείσει μια θέση στο Final Four της Αθήνας που διεξάγεται εδώ, στο Μαρούσι, στο σπίτι του. Θέση που εδώ έχει κλείσει μόνο μια ομάδα και αυτή είναι ο αιώνιος αντίπαλός του Ολυμπιακός, που θυμίζω μπορεί να το συναντήσει μόνο στο τελικό της διοργάνωσης. Αυτή την ώρα ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω τις δύο δεκάδες για τον Παναθηναϊκό: Σόρτ, Καλαϊτζάκη, Σόσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναντ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίτ, Ερναγκόμες και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Για τη Βαλένθια: Παδιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντελαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμψον, Κοστέλο και Νόγκες. Θυμίζω τελευταία στιγμή πρόβλημα για τη Βαλένθια η απουσία του αρχηγού της ομάδας Φουσέπ Πουέρτο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο μάτς. Τρίτη θέση αναμέτρησης, ο Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία. Δεύτερη φορά σφυρίζει το Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά. Ο Μεχτίτη Φαλά από τη Γαλλία και ο Σάσο Πέτεκ από την Σλοβενία. Να δούμε τι θα μας δώσει η σημερινή αναμέτρηση. Θυμίζω, στο πρώτο μάτς στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 67-68 με τον Νάν να πετυχαίνει 21 πόντους και τον Λεσόρ 12 με 7 rebound. Στο δεύτερο μάτς ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει ξανά τη Βαλένθια με 107-105 στην παράταση και μια ραψοδία του Νάικελ Χέις Ντέιβις, 27 πόντοι και 5 rebound. Ενώ στο τρίτο μάτς η Βαλένθια πήρε την νίκη 91-87. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε μια αντεπίθεση η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο φινάλε. Ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Τα φώτα ανάβουν στο Telecom Center Athens και σιγά σιγά οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν glass floor και να γίνει το πρώτο τζάμπολ του μάτς. Να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πως ο Ρκίνα Ταμάν όταν βγήκε στο glass floor δεν πήγε να χαιρετήσει τον προπονητή της Βαλένθια, τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ως ήθιστε οι δύο προπονητές ανταλλάσσουν μια χειραψία. Ο Ρκίνα Ταμάν επέλεξε να περάσει μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων του Παναθηναϊκού και να τους χαιρετήσει και όχι να πάει στον, στην ουσία στον αδελφό του στην Βαλένθια. Θυμίζω τον τσακωμό των δύο προπονητών στο προηγούμενο παιχνίδι που έφερε και την αποβολή των δυο τους από τον διαιτητή, τον κύριο Γιαβόρ. Επίσης δεν υπάρχει το plexiglass που υπήρχε στο προηγούμενο παιχνίδι πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Είναι μόνο οι άντρες των security εκεί, οπότε δεν υπάρχει κάτι για να προστατεύει την ομάδα της Βαλένθια. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν glass floor. Τζέριαν Γκραντ ξεκινάει. Νάιτζελ Χέις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Παναθηναϊκό, τώρα μπαίνουν οι πέντε για τον Ερκίνα Ταμάν που έχει επιλέξει. Είναι ο Γκραντ, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν, ο Κέντρικ Ναν και ετοιμάζεται και ο πέμπτος, τον οποίο θα σου το πω αμέσως μόλις βγάλει την μπλούζα προφέρμανσης και πατήσει και εκείνος glass floor. Είναι ο Ματίας Λεσόρ. Όπως ακούσατε πιθανώς το όνομά του από τα μεγάφωνα, δεν έχει πει ακόμα glass floor. Ο Ματίας Λεσόρ τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης. Για ακόμη μια φορά η ατμόσφαιρα στο T-Center είναι μοναδική. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο. Πάρα πολύ εκοφαντική η ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο για κάθε ομάδα να παίζει μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, μέσα σε τέτοιες ατμόσφαιρες Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και η δήλωση του Καμ Τέιλορ, όταν ερωτήθηκε από τους Ισπανούς δημοσιογράφους πως βίωσε την ατμόσφαιρα. Είπε πως είναι ασύγκριτη και πως νιώθει σαν να είναι σε πόλεμο. Ματίας Λεσόρ, Νίλ Σακό, οι δύο Γάλλοι είναι στη σέντρα για το πρώτο τζάμπολ. Η μπάλα έφτατε και ο Νίλ Σακό κερδίζει το πρώτο τζάμπολ. Ο Ζαν Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Γκράντον επιτηρεί. Παίρνει την μπάλα ο Μπαντιό. Ξανά στο Μοντέρο. Δεν βυθίζεται ο Σακό. Η μπάλα εκεί πάει, αλλά θα χαθεί λίγο η μπάλα. Επιστρέφει στον Καμ Τέιλορ για δύο πόντους με ένα jump shoot. Θα ευστοχήσει, θα κάνει το 2-0. Η επίθεση ανοίγει λογαριασμό η ισπανική ομάδα. Ο Γκραντ θα οργανώσει. Όσμαν. Με τον Τέιλορ πάνω του. Δίνει στον Γκραντ. Ναν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Με τον Μπαντιό απέναντί του. Δίνει ένα screen ο Γκραντ. Ναν. Με τον Μπαντιό. Ναν. Τρίπλες. Ασάρι που. Λάθος πάσα. Θα κλέψει ο Μοντέρο. Και ο Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Σακό δίνει ένα screen και βυθίζεται. Μοντέρο που. Στο Σακό. Ο Σακό θα κάνει το 4-0 για την Βαλένθια. Πολύ καλό pick and roll εδώ για τους φιλοξενούμενους. Και ο Παναθηναϊκός που πληρώνει και βρίσκεται πίσω με 4-0. Οσμάν. Βγαίνει ο Χέις Ντέιβις, παίρνει την μπάλα πάνω το Κοστέλο. Ναν. Με τον Μπαντιό. Δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ βυθίζεται. Πασάρει στη γωνία. Γκραντ. 45-1 για τον Οσμάν για 3. Αστοχή. Ο Λεσόρ δεν κατεβάζει το επιθετικό rebound, αλλά έχουμε φάουλ από τον Μπαντιό πάνω στο Ματίας Λεσόρ. Πάνω στη διεκδίκηση του rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλη μια ευκαιρία να σκοράρει και να μειώσει το σκορ. Ήδη βρίσκεται πίσω με 4 πόντους. 8-35 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα πάει χαμηλά στο Λεσόρ, τον Μαρκάρα Κοστέλο. Και θεωρητικά έχει πλεονέκτημα ο Λεσόρ. Πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για 3, ένα σουτάκι με ταμπλό αστοχή, αλλά το rebound κατεβάζει ο Γκραντ. Ο Στάριο Οσμάν τώρα τον Μοντέρο. Ψηλότερο. Double team. Γκραντ στον Ναν. Ναν μπαίνει προ τα μέσα πάρα πολύ ωραία. Και θα καρφώσει, θα κάνει το 4-2 και ξεσηκώνει τον κόσμο και τον πάγκο της ομάδας. Μοντέρο με τον Λεσόρ, για 2 Μοντέρο, σηκώνεται ευστοχή. 6-2 η Βαλένθια, δεν έχει χάσει επίθεση όπως έκανε και στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου. Το τρίτο παιχνίδι, με συγχωρείτε. Όσμαν. Γκραντ. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Θα πασάρει στο πόδι του Λεσόρ. Θα κλέψει ο Κοστέλο. Μοντέρο θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν να σταματήσει αυτή την αντεπίθεση. Ο Τούρκος φόρβορντ είδε πως η Βαλένθια έβγαινε στην αντεπίθεση με 3-2 και σταμάτησε την αντεπίθεση των Ανδαλουσιάνων. Και επαναφορά θα γίνει από την πλαϊνή γραμμή. Ο Μοντέρο στον Μπαντιό. Ένα φωνικό δίδυμο. Η Μπόντια Κλάιν. Μοντέρο. Ωραίες τρίπλες. Θα κλέψει ο Χέις Ντέιβις. Δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Μπαντιό για τον Μοντέρο. Μοντέρο περνάει τον Λεσόρ. Θα του γίνει φάουλ. Είναι για 2 βολές. Το φάουλ είναι για βολές από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος. Καθώς ο Μοντέρο έχασε την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα στα χέρια του. Και συνέχεια κατέληξε σε παίκτες της Βαλένθια και στέλνει αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ τον Μοντέρο στη γραμμή για 2 βόλες. Οι διαιτητές συζητάνε για το αν θα δώσουν βόλες ή την παραπέξω, τελικά αποφασίζουν βόλες. Ο Ρκίνα Ταμάν διαμαρτύρεται, παρόλα αυτά δεν ζητάει challenge για την ώρα. Πηγαίνει ο Ράντοβιτς εκεί στο μέρος του να δούμε αν ο Τούρκος διαιτητής έχει ζητήσει challenge. Ναι. Ανεστορισαν replay. Ο κύριος Ράντοβιτς μαζί με τον Πέτεκ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νοθρά, δεν καταφέρνει να μπλοκάρει την επίθεση της Βαλένθια, η οποία νιώθει ήδη πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν άχαστη. Ένα λάθος έκανε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Την πάσα του Μοντέρο. Τώρα βλέπουμε ξανά στο instant replay το foul, αν είναι για 2 βολές ή αν είναι χαμηλά. Ο Μοντέρο έχει πιάσει την μπαλά, ναι, και πολύ σωστά. Ο κύριος Ράντοβιτς θα δώσει το φάουλ για δύο βολές. Ο Μοντέρο στη γραμμή, ένας παίκτης που δεν αστοχεί ιδιαίτερα. Από την γραμμή της φιλανθρωπίας, μέσα σε ιδιαίτερες αποδοκιμασίες, θα ευστοχήσει ο Μοντέρο, θα κάνει το 7-2 για την Βαλένθια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν θέσεις σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν τον Μοντέρο, τον Παναμέζο Γκάρτ. Αν και έχει κυρία Αλφάδη, θα ευστοχήσει, θα κάνει το 8-2 για την Βαλένθια. Και χειροκρότημα από τον κόσμο εμψύχωσης προς τους παίκτες του Αταμάν. Γκραντ. Με τον Μοντέρο θα χάσει την μπάλα ο Γκραντ και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο ζητάει challenge από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Να δούμε αν ο Ισπανός προπονητής θα συμμεριστεί τη γνώμη του παίκτου του, δεν το κάνει. Ο Ναν βγαίνει με τα screen, παίρνει την μπάλα. Ο Λεσόρ δίνει ένα screen και βυθίζεται. Η μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, Γκραντ. Πάρα πολύ ωραία, το λέει αυτά. Θα αστοχίσει, αλλά ο Ματίας Λεσόρ θα κάνει το follow, όχι. Δύο προσπάθειες από τον Λεσόρ, δεν είναι στο στόχο. Η Βαλένθια έχει άλλη μία επίθεση για να διευρύνει και άλλο το προβάδισμα. Καμ Τέιλορ περνάει τον Όσμαν χαμηλά, θα αστοχίσει ο Σακό, καθώς θα του βάλει δύσκολα εκεί ο Χέις Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ναν, για τον Ματίας Λεσόρ, στο Χέις Ντέιβις, ένα στόχο από μέσα απόδοση, ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός πιώνει σε 8-4. Παντιό, ένα σούτ για τρεις μετά από τρίπλα, θα αστοχίσει το rebound ο ίδιος, ο Παντιό. Μοντέρο, για τρεις αμαρκάριστος, θα ευστοχίσει. 11-4, ο Λιγορία στην πράσινη άμυνα δίνει την ευκαιρία στο Μοντέρο να ευστοχίσει. Ο Μοντέρο έχει ήδη 7 πόντους, τους 7 από τους 11 πόντους στη Βαλένθια. Γκραντ, Ναν, με τον Παντιό πάνω του. Ναν, στο Χέις Ντέιβις και από εκεί στο Γκραντ. Γκραντ με τον Κοστέλο θα το παίξει στα πόδια. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει το lay-up. Δεν θα ευστοχίσει. Δεν υπάρχει φάουλ. 11-6, ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 5. Μοντέρο, ξανά για τρισαμαρκάριστος. Θα ευστοχίσει για το 14-6. Ο Μοντέρο είναι ασταμάτητος. Έχει 10 πόντους, 14 έχει όλη η ομάδα. Πολύ κακό ξεκίνημα το Παναθηναϊκό, που όχι μόνο δέχεται πόντους, δεν μπορεί να απαντήσει στην επίθεση. Λεσόρ τώρα, πασάρει στη γωνία, Όσμαν. Γκραντ για 3 από 45. Θα αστοχίσει, ο Λεσόρ θα κατεβάσει το επιθετικό rebound. Το Χέις Ντέιβις που θα ευστοχίσει από μέσα απόσταση ξανά για το 14-8. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 6. Για 3 ο Μπατζιό θα αστοχίσει, αλλά εκεί θα πάρει το rebound ο Τέιλορ και θα διώξει την μπάλα. Έντονη γιούχα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις των διαιτητών. Και τώρα η γιούχα δίνει τη θέση της σε ένα βροντερό σύνθημα για να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αφυπνιστεί και να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της Βαλένθια που είναι φρενήρης. Ο Σόρτ θα περάσει στο glass floor στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Σόρτ που έχει τον Τέιλορ πάνω του. Ο Ναν δεν μπορεί να πάρει την πάρα, τώρα την παίρνει, καθώς ήταν ωραία η πίεση από τον Μπαντιό. Ναν για τον Χέις Ντέιβις, κακή πάσα, δεύτερο λάθος από τον Ναν. Χέις Ντέιβις θα κάνει το lay-up, ένα εύκολο lay-up από τον Κάμερον Τέιλορ. 16-8, double score για τη Βαλένθια. Ο Ναν δεν είναι καλά σε αυτό το ξεκίνημα. Να δούμε αν μπορέσει να δώσει κάτι στη συνέχεια. Σόρτς.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service, Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
1: Εκεί πάει μπάλα με τον Rivers. Ο Λεσόρ θα πάρει το φάουλ από τον Nate Rivers. Ο Παλαθηναϊκός πήγε καλά μετά από το time out και μειώνει τη διαφορά στους 5 πόντους. 20-15. Πανδαιμόνιο στο ΆΚΑ. Η επαναφορά είναι από την baseline. Εκεί είναι ο Οσμάν. Δίνει την πάσα στο Λεσόρ. Από τον Μαρκάριο Κωνσταντίνο.

πως αυτό που είχε σχεδιάσει ο κ. Ταμάν δεν βγήκε στο πινακάκι. Την μπάλα πήγε στο Λεσόρ και ο κύριος έκανε βήματα υπό την άμυνα του Μπράξτον Κι. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-54 και 46 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε αλλαγή για τη Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμψον περνάει στη θέση του Μπρανκού Μπατιού. Ο Τέλιον επαναφέρει η Μπάσο Ντελαρέα που τον πιέζει ο Γκραντ. Παραλίγο να κλέψει ο Γκραντ την μπάλα από το μικρό. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις. Καλή άνω του Χέις Ντέιβις. Η μπάλα που θα πάει χαμηλά στον Μπράξτον Κι. Φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν που θα στείλει στις βολές τον Μπράξτον Κι. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζήτησε αντιαθλητικό φάουλ. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Δύο βολές για τον Μπράξτον Κι. Θα ευστοχίσει την πρώτη. 51 όλα. Ο Κι ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Μπράξτον Κι. Ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Κι θα ευστοχίσει, θα κάνει το 51-52 μπροστά η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις κάνει την επαναφορά, ο Γκραντ θα κατεβάσει την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση των Πρασίνων. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Ο Οσμάν στο Γκραντ. Γκραντ για ποιον, για τον Ναν. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ, συνεργάζονται μεταξύ τους ο Λεσόρ. Θα πετύχει το καλάθι. 53-52. Ντελαρέα επιτίθεται πάνω στο Γκραντ. Ο Οσμάν παίζει άμυνα αλλά θα πατήσει γραμμή ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα θα πατήσει τη γραμμή. Και άλλη επίθεση στο Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια έφυγε γρήγορα στην επίθεση αλλά double team από τον Οσμάν και τον Γκραντ αναγκάζουν τον νεαρό σε λάθος. Ο Οσμάν θα κατεβάσει. Βγαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα σκριν, όχι. Οσμάν. Οσμάν. Στον Ναν, να στο Χέις Ντέιβις. Στη γωνία, γιατί στο Χέις Ντέιβις. Κακό το σουτ, κοντό. Ο Γκραντ πήγε να κλέψει πάνω στον Τελαρέα. Αντεπίθεση για την Βαλένθια. Κάμερο Τέλο για τρεις. Θα αστοχίσει rebound. Ποιος. Ο Ναν θα πάρει την μπάλα και θα κατεβάσει. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Προσθέρω Λεσόρ. Η μπάλα θα πάει στο Λεσόρ αλλά έχουμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις που κόβει τον ευκνηδιασμό της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα καταφέρει να αποστάρει καλά τον Ρίβερς. Ο Λεσόρ δεν είναι και στην καλύτερη μέρα του και ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ. Ο Χέις Ντέιβις που έχει συμβάλει και εκείνος στην άμυνα στο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Ελαρέα. Θα κλέψει ο Γκραντ. Ξαναπαίρνει ο Ντελαρέα και έχουμε την πάρει το Παναθηναϊκό καθώς ο Ισπανός υψηλός όμως Γκραντ θα βρει με την μπάλα στο πόδι του. Η μπάλα πάει στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός κρατιέται από την άμυνά του. Ο Σόρτς περνάει εντός στη θέση του ο Τζέριαν Γκραντ και ο Κένες Φαρίντ στη θέση του Ματίας Λεσόρ. Αυτή τη στιγμή, ποιος το περίμενε, ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι από την άμυνά του. Αυτή που ήταν πληγή στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Αταμάν σαν κάτι να έγινε στα αποδυτήρια. Σαν να μίλησαν μεταξύ τους και να πήρα τα πάνω τους. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υπόθηκε στα αποδυτήρια αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα. Σόρτς. Πήγε με καθαρό μυαλό τώρα DJ Σόρτς. Δίνει στο Χέις Ντέιβις. Πάντα Χέις Ντέιβις. Δίνει στο Σόρτς. 11 δευτερόλεπτα. DJ Σόρτς. Με τον Rivers. Δίνει στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις. Θα το πάρει πάνω του. Χέις Ντέιβις. Θα ρολάρει. Ποστάρει. Εκτελεί. Αστοχή. Ο Μπατζιό το rebound.

0: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ξεφύγει καθόλου. Μπαντιό. Δεν είναι στον Ρίβερ. Θα κλέψει όμως ο Κέις Ντέιβις. Θα μπλοκάρει ποιος. Θα πάρει την μπάλα ο Ντάιρος Τόμψον. Γιατί ο Τόμψον. Θα στοχίσει rebound τον Αν. Όχι. Ποιος. Ο Πράξτον εκεί. Η μπάλα πάει στον Μπαντιό. 10 δευτερόλεπτα επίθεση για την Βαλένθια. Και ξανά στον Μπαντιό. Μπαντιό. Με τον Κέις Ντέιβις. 3. Μπαντιό. Σε ποιον. Λάθος πάσα. Και ο Σπαν σε σηκώνει τον κόσμο. Λέει στον κόσμο πάμε. Ο Τούρκος μιλάει ελληνικά. Σε σηκώνει τον κόσμο. Του λέει πάμε, μπορούμε. Φοβερός Τζέντι Όσμαν. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Έχει πολλά παράσημα στο NBA. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Σόρτς. Κάνε κάτι καλό. Βγάλε κάτω το καπέλο σου. Παίρνει το σκρίνο το Φαρίντ, DJ Shorts, βυθίσετε DJ Shorts, κάνε ένα κάτω την άμυνα. Θα κάνει ένα lay up, θα αστοχίσει όμως. Ο Στέλο θα κατεβάσει το rebound. Στο Μοντέρο, Μοντέρο. Δεν είναι στον Κοστέλο, Κοστέλο για 3 από τα 7,5. Θα αστοχίσει rebound το key. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα αστοχίσει εξ επαφής. Ο Νάν θα κατεβάσει το rebound. Δίνει στον Οσμάν. Οσμάν. Πάντα Οσμάν. Νάν. Με τον Χουάντσο που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Χέις Ντέιβις. Ναν, δίνει στον Χουάντσο, εκείνος τον Οσμάν, Οσμάν στη γωνία για τον Σόρτς. Σόρτς θα κάνει βήματα. Εκτέλεσε ρε αγόρι μου, σηκώθηκε να εκτελέσει τρίποντο. Φοβήθηκε τον μπλοκ και έσκασε την μπάλα στο glass floor. Ο Σόρτς ξανακάθεται στον πάγκο, στη θέση του ο Γκραντ. Ο Σόρτς θα λέει με τον Αταμάν. Και κάθε στον πάγκο. Μοντέρο. Μοντέρο δίνει πού. Στον Rivers. Μοντέρο. Δίνει στο Rivers. Που δίνει έξω στον Τόμψον. Να μαρκάζει το τίποτα για τρεις. Θα ευστοχίσει. 55-53 η Βαλένθια ξανά στο συν 2. Και η μπάλα στο Grant. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να ξεφύγει στο σκόρ, δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Χουάντσο. Στον Όσμαν, θα κάνει λάθος ο Χουάντσο. Μπατζό, για τρεις. Στο Ρίβερς, θα μαρκάρει στο Ρίβερς. Θα αστοχίσει rebound από τη Βαλένθια. Δεν γίνεται δουλειά. Μοντέρο. Με τον Αν, για τρεις ο Μοντέρο, από τα 7,5 μέτρα θα ευστοχίσει. Η διαφορά ξανά στο συν 5. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο συν 5. Ο Μοντέρο φτάνει τους 21 πόντους και ο Ερκίνα Ταμάν καλεί time out. 44,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γιώργο, λόγο σε σένα.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει να μην κυνηγάει πάλι το σκορ. Ξεφεύγουν πάλι οι Ισπανοί στο συν 5. Να μην χύσει η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν την καρδάρα με το γάλα. Ό,τι έχτισε να τον κρεμίσει μόνο μιας. Δεν πρέπει.

0: Η Φενέρμπαξε λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης αφού επικράτησε τη Ζαλγκίρις Κάνος 94-90 στη Ζαλγκίριο Αρίνα και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον Τάκερ με 21 πόντους, τον Μπίρτς με 21 πόντους και 13 rebound και τον Μέλι με 10 πόντους και 9 rebound. Επιστροφή και πάλι στο T-Center Athens.
1: Ναν για 38 μέτρα καευτό Τίση 98-56 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 2. ...24 δευτερόλεπτα για τη Βαλένθια. Όλα δικά της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαντιό δίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Μοντέρο με τον Χουάντσο. Μοντέρο πασάρει στον Ρίφελς για 2 πόντους. Αστοχή. Ριμπάουντ ποιος. Ο Μπαντιό που θα σκοράρει θα ευστοχίσει. Αυτή η ομάδα βάζει τα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Δεν είναι δυνατό να βγάζει άμυνες και πραγματικά να μην μπορεί να κατεβάσει ένα rebound. Γιώργο, δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου. Βοήθησε με πόσα επιθετικά rebound έχει η Βαλένθια. Πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός 56, Βαλένθια 60. Ο λόγος σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 56-60 λοιπόν. Πράγματι όπως είπε και ο Γιάννης η Βαλένθια έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. Αυτός είναι και ο λόγος που Εργίνα Ταμάν στη δεύτερη περίοδο αν δεν καλά, στην πρώτη θυμάμαι στην αρχή του αγώνα ξέσπασε κατά των παικτών του. Έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου στο ύψος της μεσαίας γραμμής.

0: Ο Παναθηναϊκός έχει 15 επιθετικά rebound έναντι 14 της Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει 16 αμυντικά rebound έναντι 14 των Πρασίνων. Συνολικά rebound 29-30 είναι μοιρασμένα τα rebound. Επιστροφή στο Γιάννη Γιώτο και το T-Center Athens.
1: Τελευταία περίοδος. Η Βαλένθια στην επίθεση. Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια και Τόμψον. Ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, Τόμψον. Θα πετύχει έναν layup. Θα κάνει το 62-56. Η Βαλένθια στο συν 6. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Γκραντ, Λεσόρ, Οσμάν, Ναν και Χουάντσο. Ο Ναν παίρνει την μπάλα. Ναν. Δίνει στον Λεσόρ που προστάρει τον Ρίβερς. Λεσόρ, θα γίνει φάουλ πάνω στο Ματιάς Λεσόρ. Πρώτο για την Βαλένθια σε αυτό το δεκάλεπτο. Ένας Παναθηναϊκός που έχασε πολλές ευκαιρίες να προηγηθεί με μεγάλο σκορ κιόλας, καθώς η Βαλένθια έχει κολλήσει την επίθεση. Και τώρα κυνηγάει. Είναι στο μείον 6 όμως. Είναι εδώ ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Δίνει στον Ναν. Ναν παίρνει για 3. Ένα σουτ. Θα στοχίσει ο Σμαν. Θα κατεβάσει το rebound. Το Λεσόρ το κατεβάζει. Δίνει ξανά στον Ναν. Ναν για τον Χουάντσο. Χουάντσο αμαρκάζει για 3. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός στο μείον 3. Τώρα άμυνα. Τόμψον, δίνει στον Rivers και από εκεί μπάλα στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Τόμψον, Τόμψον μπαίνει προς τα μέσα, δίνει έξω. Πραντίγια για 3, θα μαρκάρει στον αστοχή, θα μπει. Απίστευτο. Η μπάλα θα σκαρφαλώσει και θα μπει στο καλάθι. Ναν. Μπαίνει προς τα μέσα, ο Ναν ένα lay-up, θα πετύχει το καλάθι, 65-61. Μοντέρο, δίνει στον Ρίβερς για 3, θα μαρκάριστος. Θα ευστοχίσει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ νωρίτερα από τον Γκραντ. Δεν είναι να τους αφήνεις αμαρκάριστος. Η αλλαγή, ο Τόμψον εκτός στη θέση του, ο Μπαντιό. Ο ξεκουράστηκε αρκετά και τώρα πατάει κλάσλον. Επαναφορά με τον Μοντέρο. Ο Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Με τον Άνο Μπαντιό. Μπαντιό. Δίνει που εκεί που είναι ο Χουάντσο. Κλέβει ο Χουάντσο και δίνει στον Ναν. Ναν. Επειδή είσαι κατά μέτωπο. Ενάει τον Μπαντιό. Πάει να λέει. Θα βάλει το καλάθι. 65-63. Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Μοντέρο. Στον Πραντίγια. Rivers, Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Μοντέρο. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα τρίπο του ποτήγια για τρία στη γωνία. Θα αστοχίσει λοιπόν. Ο Οσμάν θα συγκρατήσει την μπάλα. Άντε να δούμε. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Ο Λεσόρ δίνει το screen. Χουάντσο. Για τον Ναν. Ναν, δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα καρφώσει! 65 όλα! Θα κλέψει ο Γκραντ! Θα αστοχίσει! Θα αστοχίσει ο Γκραντ! 65 όλα! Μπαντιό! Έχουμε κι άλλο φάουλ του Γκραντ! Τρίτο φάουλ! Ο Γκραντ έχασε μοναδική ευκαιρία προηγουμένως. Έκλεψε στην επαναφορά, αλλά αστόχησε εξ επαφής. Πολύ άτυχος ο Τζέριαν Γκραντ. Επαναφορά για τη Βαλένθια από την πλαϊνή γραμμή με τον Μπαντιό. Παίρνει την μπάλα Μοντέρο. Με τον Γκραντ ο Μοντέρο. Δίνει πού. Δίνει η μπάλα χαμηλά στον Πραντίγια που ευστοχή. Ευστοχή πάνω στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 65-67. Γκραντ. Δίνει σε ποιον. Στον Ναν. Ανεβαίνει ο Λεσόρ. Ναν στο Γκραντ. Grant. Για τρεις ο Grant. Ας το σι. Το rebound ο Rivers. Μοντέρο χαμηλά στον Rivers. Είναι ανισορροπία. Μπατζή για τρεις. Θα αστοχίσει το rebound από ποιον. Έχουμε όμως φάουλ από τον Kendrick Nunn που φτάνει τα τρία. Πάνω στο σακό. Αλλαγές μαζεμένες για τις Αλγύρις. Τώρα παίζει σακό, Κοστέλο, Μπαντιό. Κάθεται ο Μοντέρο, Τέιλορ και Τόμσον. Για τον Παναθηναϊκό, Κένες Παρίτ στη θέση του Λεσόρ. Ο Λεσόρ βγαίνει και μπαίνει ο Φαρίτ. Φαρίτ, Ναν, Οσμάν, Γκραντ Χουάντσο. Κολλάει επαναφορά. Η μπάλα πάει στο σακό. Και έρχεται ο Τόμσον να πάρει την μπάλα hand-off. Τόμσον, αντιό. Δεν μπαίνει τίποτα, δίνει στο σακό. Ο οποίος αστοχεί η μπάλα στον Οσμάν και ο Οσμάν στον ευκαιριασμό. Οσμάν παίρνει για το lay-up. Οσμάν θα αστοχίσει 67 όλα. Τέιλορ. Μπατζιό για 3. Θα αστοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound όμως. Ο Μπατζιό. Ένα rebound ρε παιδιά. Μπατζιό. Στον Τέιλορ. Με τον Οσμάν ο Τέιλορ. Θα κάνει το foul ο Οσμάν πριν εκτελέσει ο Τέιλορ, ο Σπαν φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Σπαν έχει κουραστεί, μάλιστα χωλένει από το προηγούμενο lay-up και την επαφή με τον Πατιό. Τόμσον. Τόμσον με τον Σπαν που έχει 4 φάουλ. Τόμσον για 3 υποπίεση με ταμπλό. Απίστευτο καλάθι. 67-70. Τι ματσάρα βλέπουμε. Γκραντ. Γκραντ. Δεν είσαι ποιον. Στον Ναν. Ναν με τον Πατιό. Ναν για τον Γκραντ. Γκραντ στη γωνία. Ο Χουάντσο. Χουάντσο γιατί θα μαρκάριστος. Θα αστοχίσει. Κακό. Πολύ κακό σουτ. Ο Τέιλορ θα κατεβάσει. Με το Φαρίτ έχει πλεονέκτημα στα πόδια ο Τέιλορ. Θα παίξει στα πόδια. Θα παίξει στα πόδια, θα κερδίσει φάουλ. Έμεινε ο Φαρίτ με τον Τέιλορ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Φαρίτ. Δεν μπορούσε να παίξει καθαρή άμυνα και στέλνει τον παίκτη της Βαλένθια στις βολές. Καθώς ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 5 φάουλ. Ο Φαρίτ στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός με κοντό σχήμα για να πέσει αλλαγές. Με Χέις, Ντέιβις και Φουάντσο. Ο Τέιλορ ετοιμάζει για τις 2 βολές. Παίρνει ανάσες. Θα ευστοχίσει ο Τέιλορ. Άλλωστε πριν το μάτς δήλωσε πως του αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Κάποιους παίκτες τους αγχώνει, κάποιους παίκτες όμως τους φτιάχνει τη ψυχολογία και τη διάθεση. Αυτός ο χαμός, ο Τέιλορ θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Και έχουμε αλλαγή. Ο Τέιλορ θα περάσει εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Ο Μοντέρο. Ο Μπαντιό είναι ήδη μέσα. Ναν, θα κατεβάσει. Ο Παναθηναϊκός υπολείπεται 5 πόντων. Και τα τελευταία 5 λεπτά είναι φωτιά. Χέις Ντέιβις ο Χουάντσο. Δίνει ο Γκραντ, παίρνει την μπάλα. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, εκτελεί δύσκολο. Αλλά έχουμε φάουλ στην προσπάθεια ή πάνω στο Χουάντσο. Να δούμε αν είναι στο Γκραντ ή στο Χουάντσο. Είναι πάνω στο Χουάντσο, στην εκδίκηση του rebound. Το έχει κάνει ο Σακό το φάουλ. Και τώρα το Λιόπουλο στη θέση του Γκραντ. Θα πάει και στην επαναφορά ο Τολιόπουλος, αλλά έχουμε τηλεοπτικό time out. Γιώργο, λόγο σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72 στο έκτορα από τη τετάρτη περίοδου. Η Η Έλληνα Ριμπάκινα προηγείται 1-0 της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της.

Όπως είπαμε νωρίτερα, το ένα ζευγάρι του Final Four έχει διαμορφωθεί. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι το πρώτο ζευγάρι. Οι Τούρκοι αναδείχθηκαν νικητές μετά από παράταση στο Κάουνας εναντίον της Τζαλγκίρης 94-90.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο Γιάννη Γιόντο.
1: Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στο glass floor. Ο Τολιόπουλος πήγε να κάνει μια exit μέσα στον Αν που έκοψε στην baseline, αλλά έβαλε το πόδι του ο Μοντέρο. Και έτσι έχουμε ξανά την επαναφορά από την baseline. 4 και 55 το φινάλε. Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72. Ο Τολιόπουλος παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ναν δεν βγαίνει από τα screen, η μπάλα πάει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει το φάουλ από τον Σακό, που φτάνει τα 4 φάουλ. Είναι το 3ο ομαδικό φάουλ αυτό για τη Βαλένθια. Στην επαναφορά ξανά ο Τολιόπουλος. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα, δεν εκτελεί τρίποντο, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Παραλίγο και το καλάθι. Ο Τζέντι Οσμάν σήμερα νιώθει. Η Βαλένθια έκανε τα 4 φάουλ. Ο Σακό κάθε στον πάγκο, πιθανολογώ πως ήρθε στα 5. Ο Σακό είναι η μοναδική παραφωνία της Βαλένθιας αυτή τη σειρά. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Καθόλου την ομάδα του. Οριακά μπορεί να πει κανείς ότι παίζει με 4 η ισπανική ομάδα όταν παίζει ο Σακό. Μπορεί να έχει εμπειρίες το παιδί στην Ευρωλίγκα, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ καλύτεροι. Ο Οσμάν θα ευστοχίσει τη βολή. Θα κάνει το 68-72. Ο Οσμάν ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Το πέτρα των οργανωμένων εμψυχώνει τον Οσμάν. Ο Οσμάν στις βολές. 4 και 53. Οσμάν εκτελεί και ευστοχή. Ο αποκαμωμένος Οσμάν μειώνει στους 3. 69-72. Μπαντιό, τον κυνηγά ο Τολιόπουλος. Μπαντιό δίνει στο Ρίβερς. Πάρα πολύ έξυπνο φάουλ, αλλά φάουλ. Φάουλ του Χέις Ντέιβις. Μου φτάνει τα 3 φάουλ και μπορεί ο Rivers να επαναφέρει ξανά στους 5 τη διαφορά. Δεν είμαι βέβαιος για το φάουλ. Πολύ ωριακό. Ο Rivers στις βολές θα ευστοχίσει. 69-73. Μία στις μία το Rivers. Ο Ρίβερς ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει. 69-74. Όλοι πλην του Σακό συμβάλλουν σήμερα για τη Βαλένθια. Τολιόπουλος. Ο Νάλ βγαίνει. Παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα screen. Ναν με τον Παντιό. 7 δευτερόλεπτα. Ναν. Θα το πάρει πάνω τον Ναν. Ναν. Πολλά η επίθεση, Χέις Ντέιβις στη γωνία, ο Οσμάν μπαίνει μπροστά μέσα για 3, ο Οσμάν θα αστοχίσει το rebound το Κοστέλο. Όσο περνάει η ώρα και ο Παναθηναϊκός δεν πετυχαίνει καλάθια, η πλάση γαγέρνει υπέρ της ισπανικής ομάδας. Μοντέρο. Με τον Τολιόπουλο. Μοντέρο. Double team πάνω στον Μοντέρο, αλλά έχει γίνει βήματα από τον Μπαντιό που δεν ευστοχεί. Και θα πάει στις βολές. Πρέπει να έχουν γίνει βήματα όμως στην αρχή της φάσης. Έχει γίνει το φάουλ από τον Λεσόρ. Ίσως έχουν γίνει βήματα στην αρχή. Όπως και να έχει. Η Βαλένθια μπορεί να πάει στο σύν 7. Ο Παναθηναϊκός.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

πρώτος δίσκος για τους Babe Ruth πίσω στο 72. First Base. Δεμπούτο φλογερό. Δεμπούτο αριστογηματικό.

Έτσι ανοίγει το δισκοπωλείο σήμερα Παρασκευή, σήμερα που είναι η μέρα που ζητάτε εσείς μουσικές επιλογές και εγώ κάνω την έναρξη και ζεσταίνω ουσιαστικά το δικό σας το δρόμο, ζεσταίνω τη δική σας τη διάθεση για να αρχίσετε να στέλνετε σιγά σιγά κομμάτια και τραγούδια για απόψε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σαββατοκύριακο έρχεται, πάμε να το ευχαριστηθούμε σήμερα ιδιαιτέρως. Και σας κερνάω λίγο ακόμα Babe Ruth. Να διασκευάζουν Ennio Morricone. Μας αρέσει αυτό.

Άκλοκ στην κιθάρα, φοβερός παίχτης, ωραίος συνθέτης και μια πάρα πολύ ωραία παρέα, αυτή τον Babe Ruth, ναι. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους σε αυτή την πάρα πολύ γιορτινή ουσιαστικά παρασκευιάτικη εκπομπή. Γιορτινή δύο φορές για εμάς εδώ στο σταθμό, γιατί έχουμε την τεράστια χαρά να γιορτάζουμε τον θείο του σταθμού μας, τον αγαπημένο μας θείο Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, και σας αφήνω πάλι με ανιωμορικό και επιστρέφω.

απίστευτη Ventures. Don Wilson στην κιθάρα. Bob Bogle στο μπάσο. George T. Babbitt στα drums. Και ο Νόκι Έντουαρτς, ο οποίος ήταν στην ηλεκτρική κιθάρα, ο lead κιθαρίστας, η πρώτη κιθάρα ουσιαστικά, που δίνει αυτήν την, μαζί με τους υπόλοιπους, τον ωραίο τόνο και την ωραία, και το τραγούδισμα ουσιαστικά στους Ventures. Αλλά και τι συνθέτης ήταν ο Ένιο Μωρικόνε, που έγραφε τέτοια πράγματα για ταινίες και έρχονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διάφοροι μουσικοί από όλο τον κόσμο να διασκευάσουν την μουσική του. Ένα ωραίο αφιέρωμα κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λέτε να ζήσει ο θείος μας εδώ. Πολύχρονος και ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Παντελή.

Και είχαμε και εμείς τους δικούς μας έτσι. Οι Δεσάρους παίζανε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το στυλ. Καλά, όχι πιο γκαραζάκι, αλλά αυτοί εδώ είναι Βέλγοι. Μπουζούκι, λέει, παίζει ο Παπαμιχαήλ, πολύ καλό. Σαν μπουζουκάκι ακούγεται, πραγματικά. Και τι ήθελα να πω. Ναι. Και είναι το κομμάτι Saber Dance από τη δουλειά τους του 1965.

αυτή τη φορά συνθέτης ο Νίνο Ρότα. Και είναι οι Satan's Pilgrims, αυτοί που διασκευάζουν το The Godfather Classic.

πάρα πολύ ωραίοι Satan Spilgrim από τη δεκαετία του 90 αυτοί, που κάνουν τις διασκευές αυτές και φέρνουν τον ήχο των surf garage rock της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, ξαναλέω, τρόπους επικοινωνίας Viber αριθμός 698-98-60-147 και το email του σταθμού που είναι το studio@ngradio.gr. Τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κρίς, για κάτσε, γιατί έχει κολλήσει το ποντίκι σε αυτό το μήνυμα, δεν ανεβαίνει. Επειδή λέει βγάζουμε γούστα τις Παρασκευές, μου λέει Iggy Pop και... Ναι.

Πω, τι γίνεται εδώ μέσα. Μιλάμε το groove το απίστευτο. Μιλάμε το 1979, τρίτος solo δίσκος για τον Iggy Pop, και είναι στην κιθάρα ο Scott Thurston. Μορφάρα απραγματικά, με τα riff του τα ωραία, και μια καταπληκτική παρέα μουσικών που συντροφεύουν τον Iggy Pop σε αυτή την προσωπική του δουλειά. Λοιπόν, περιμένετε τώρα να δω τι γίνεται εδώ. Για πάμε σε επόμενο φίλο, Chris. Έλα, πάμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

στην Μπασούμπα, εδώ είναι ο Μέλ Σάτσερ. Drums Don Brewer. Και ο Mark Farner στα αυτιά μας, κιθάρα, φωνή. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Τίμωθη, τελικά τα συγκροτήματα που είναι τρίο κάνουν τον περισσότερο χαμό.

Καλά, εντάξει, η μαγιά στο πικ της. Παίχτες απίθανοι, Grand Funk Railroad, Inside Looking Out, από τον δίσκο τους τον κόκκινο τον λεγόμενο, δεν λέγεται Red Album, αλλά είναι ο δεύτερος τους δίσκος, έχει μείνει να λέγεται και κόκκινος δίσκος, γιατί έχει κόκκινο εξώφυλλο, που είναι δίσκος του 69. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο με το τελικά τα τρίο κάνουν την πιο πολύ φασαρία. Και νομίζω ότι έχει, καταρχάς είναι καταπληκτικοί παίχτες, έχουν απίστευτο groove, οπότε έχουν έναν κιθαρίστα ο οποίος μπορεί να αλωνίσει πάνω σε αυτό το groove του μπασίστα με τον drummer άνετα, φωνή φωτιά. Και επίσης είναι καθαρά τα πράγματα, δηλαδή είναι οι εντάσεις δυνατές και τα παίξιματα καθαρά πεντακάθαρα. Λοιπόν, κοιτούσα τις ηλικίες τους και αν κάποιος έχει φύγει από τη ζωή, εδώ είναι και οι τρεις. 77 ετών ο Mark Farner, 77 είναι και ο Don Brewer ο drummer και 70... Πού είναι ο άλλος? Για να τον δω, τον Mel Schacher. Αυτός είναι 75. Λοιπόν, Grand Funk Railroad, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νεκτάριο, γιατί το παλάθος πριν ο Νεκτάριος ζήτησε να τους ακούσουμε. Για αυτή την ωραία παραγγελιά. Και πάμε εδώ.

ατελείωτη φωνή Big Mama Thornton. Και κιθαρίστρια τρομερή. Unlucky Girl. Πίσω στο

άντυχο κορίτσι, Unlucky Girl, λέει ότι την έχει καταστρέψει το ποτό. Αυτό λέει, και ότι την κυνηγάει το FBI. Και η Big Mama Thornton που τραγουδάει πραγματικά με τόση ένταση και τόση αυθεντικότητα, στο πλευρό της είναι στη φυσαρμόνικα εδώ ο Walter Horton, ο οποίος λέει μάθε να παίζει στα 30 του φυσαρμόνικα, από το Mississippi είναι και αυτός, και εκτός από την Big Mama Thornton έχει παίξει πολύ και δίπλα στον Muddy Waters. Αυτά τα ωραία πίσω στο 1966 και τον δίσκο της Big Mama Thornton in Europe, για το Θανάση Παύλα Τζον Ντάλτον που ζήτησε να ακούσουμε τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, για τη συνέχεια, πού να πάω τώρα, να αλλάξω ήχο, να μείνω εδώ. Ακολουθώ εσάς. Γεια σου Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Δύο οι επιλογές του Παναγιώτη, μία metal, η άλλη rock and roll. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα και θα τις ακούσουμε και τις δύο. Για να έρθω στη rock and roll τώρα. Για να έρθω στο Σουράια Χιπ. Και το Look at Yourself.

Λέω, έχεις σκορπίσει συγκινήσεις, γιατί εδώ τα σχόλια είναι αποθεωτικά για αυτή την περίοδο των Ουράι Αχίμ, για τον δίσκο Look at Yourself του 1971. Πολύ ωραίο fact εδώ που μου στέλνει ο φίλος ο Νεκτάριος, ότι στις πρώτες εκδόσεις στο εξώφυλλο του δίσκου, που έχει στο κέντρο ένα πλαίσιο τετράγωνο, ήταν καθρέφτης. Ήταν ναι, παραμορφωτικός καθρέφτης όμως. Έτσι το είχαν φτιάξει το εξώφυλλο. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι είναι αυτή η δισκάρα που έχει μέσα τα πασίγνωστα και αξεπέραστα July Morning, όπου εκεί μέσα έχει τη συμμετοχή του, και ο Manfred Mann με το Moog Synthesizer του. Αυτή η κυκλοφορία είναι, αυτός ο δίσκος του 71. Τι ωραία. Και τώρα λέω να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, φεύγοντας λίγο από αυτό το 70s που έχουμε μέχρι τώρα, ή στη σειρά που είχαμε έτσι αρκετά, και να έρθω στα 90s για το φίλο μου το Γιώργο.

άλλη αγαπημένη δεκαετία αυτή το 90s και κομμάτια σαν αυτό εδώ. Επίσης, ίσως σε άλλες γενιές, ίσως και σε όλες, δεν ξέρω, κάνουν καρδούλες να σκυρτάνε. Ναι, Drain You. Και μιας και είμαστε στα 90s, υπήρξε ένα κομμάτι από το 94 που μου το έχετε ζητήσει εσείς, δηλαδή γι' αυτό και έρχεται, που είχε και ένα βίντεο κλιπ το οποίο ήταν από αυτά τα ξέχαστα, τα πολύ έτσι ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά, και είναι η Soundgarden και το κομμάτι Spoonman. Και στο βίντεο κλιπ τους έχουν, πού το κάτσε να το δεις, στο βίντεο κλιπ δείχνει πράγματι τον Spoonman για τον οποίο έχει γράψει ο Κορνέλ το κομμάτι. Είναι ο Άρτης, κάτσε να τα πω και σωστά, ναι, για τον οποίο έχει γραφτεί ο τύπος και παίζει πραγματικά με τα τέτοια, με τα κουτάλια. Λοιπόν, ποιος το ζήτησε, ποιος φίλος μου, ο φίλος ο Νικόλας. Έλα Νικόλιο, πάμε.

Τέλεια η έμπνευση του Κορνέλ να γράψει τραγούδι για αυτόν τον τύπο, τον Άρτης που έλεγα και πριν, Άρτης The Spoonman, ο οποίος ήταν καλλιτέχνης στο Σιάτλ, από που είναι και όλη αυτή η παρέα, Nirvana, Soundgarden και όλοι αυτοί, Pearl Jam, και έπαιζε λέει στους δρόμους του Σιάτλ και είχε στα χέρια του κουτάλια και τον συνόδευαν ή αυτό συνόδευε τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα Jim Page, με τη συλλογή του λέει από κουτάλια διαφόρων σχημάτων, μεγεθών και υλικών απλωμένα πάνω σε μια κουβέρτα. Εκτός λέει από κουτάλια παίζει φλάουτο και φλογέρα. Στο ευρύτερο κοινό είναι πιθανώς πιο γνωστός για τις συνεργασίες του με τους Soundgarden, ναι, αλλά έχει συνεργαστεί και με τον Frank Zappa. Επίσης, λέει, έχει εμφανιστεί διεθνώς, Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, United, ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πολυοργανίστα και σαξοφωνίστα Shoehorn, και επίσης γνωστό ως MC Shoehorn, ξεκινώντας από την Expo 88 στην Αυστραλία. Μάλιστα, μορφή δηλαδή και αυτός, και γι' αυτό και του έχει, πραγματικά το τραγούδι αυτό είναι ο ύμνος του, και με αυτό το κομμάτι τον έμαθε όλοι οι φίλοι, όλος ο κόσμος. Από το Seattle σε όλο τον κόσμο, μέσα από την παρέα των Soundgarden. Παρασκευή σημαίνει τα δικά σας κομμάτια, η δική σας διάθεση και όρεξη. Γι' αυτό περνάμε από τη μία διάθεση στην άλλη, έτσι. Για τη Φιφίνα που το ζήτησε αυτό. Stranglers και 96 Tears.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δυνατό πρώτο, πρώτο τραγούδι, καλά τα λέω, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δυνατή έναρξη, πολύ ωραία παραγγελιά, πίσω από το 82, και για το φίλο μου το Φλίσβο που ζήτησε να πάμε στους YNT, δηλαδή Yesterday and Today, και τούτο εδώ το Forever με την ωραία μουσική αναφορά στο Phantom of the Opera στην εισαγωγή και το κλείσιμο που επανέρχεται η εισαγωγή. Και μπήκαμε όμορφα και δυναμικά στην παρασκευιάτικη μας εκπομπή που είναι όλοι πάνω σας, φίλες και φίλοι, γιατί εσείς ζητάτε τραγούδια σήμερα, εγώ κάνω πίσω, και αν έχω καμιά αναλαμπή έτσι και μου ήρθε η όρεξη, τότε κερνάω και εγώ κάτι. Λοιπόν, χαιρετώ όλους όσους συντονιστήκατε τώρα. Ξαναχαιρετώ εσάς που είστε από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα και σας ευχαριστώ πολύ για το παρόν. Πάρα πολλά τα τραγούδια που έχετε ζητήσει, για να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Λοιπόν, Viber αριθμός για να συνεχίσετε να στέλνετε, για να ξαναστείλετε ή να στείλετε όσοι δεν έχετε στείλει. 698-98-60-147. Το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Συντονίστηκε ο Νάξ Μακόντα. Καλώς το να. Λοιπόν, και τι άλλο. Μας παρακολουθείτε live από το TikTok που είμαστε και εκεί στον αέρα, στριμάρουμε μέσα από, από το κανάλι του NG Radio και φυσικά NG Radio διαδικτυακά και η ραδιοφωνική σταθμή στα FM που είναι μαζί μας. Λοιπόν, για να μην μας φύγει αυτό το Phantom of the Opera τύπου που ήταν στην αρχή και στο τέλος του κομματιού Forever, θα ακούσουμε το Phantom of the Opera.

Phantom of the Opera εδώ από τους Χάλας. Phantom of the Opera από Nightwish έπρεπε να βάλω όντως, για να ταιριάξει και αυτό που έλεγα πριν με την εισαγωγή και το κλείσιμο του Forever, αλλά δεν πειράζει, ακούσαμε Ghost να διασκευάζουν Maiden και το δικό τους Phantom of the Opera και θυμηθήκαμε δύο πράγματα, γεγονότα. Το ένα ότι έχουμε Maiden στο ΆΚΑ σε λίγο καιρό, και δύο ότι έχουμε και Χάλας στην Ελλάδα το καλοκαιράκι στο Βόλο. Έτσι, 2-1. Όλα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αύριο στο μεταξύ είναι και η συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Καλά να περάσετε όσοι πάτε και να μας έρθετε έτσι με σούπερ περιγραφή. Νομίζω ποιος φίλος μας από εδώ από την παρέα, ο Τζόνι Μάτι είναι που θα πάει και θα μας πει έτσι τις εμπειρίες του και το πόσο ωραία ήταν και τα λοιπά. Στο μεταξύ, παιδιά, τώρα άσχετο παρένθεση, με το TikTok και τα live stream που κάνει οποιοδήποτε από πουδήποτε κι αν είναι, έχω παρακολουθήσει σχεδόν ολόκληρο live των Metallica σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη λίγους μήνες πριν. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Ευρώπη. Και νομίζω έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλο το set list που ακολουθούν σε αυτές τις περιοδίες που κάνουν τώρα. Μια χαρά είναι, πολύ ωραία ήταν και πήραμε και μια γεύση από και όσοι δεν θα πάνε ή δεν πήγαν ποτέ σε live, πήραν με αυτόν τον τρόπο μια μικρή γεύση. Λοιπόν, εγώ σίγουρα. Λοιπόν, για να δω τώρα πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Αφού είμαστε σε αυτόν τον ήχο, θα κάνω αυτό που είπα πριν, που υποσχέθηκα πριν στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος στέλνει να ακούσουμε From the Shadows, για να το δω, ναι, τον Graven Sin. Οι Graven Sin, οι οποίοι μας έρχονται από το 2023 με τον δίσκο τους Veil of the Gods. Είναι φρέσκια περίπτωση, έτσι Παναγιώτη, καλά δεν τα λέω? Για να τους ακούσουμε, είναι της metal περιοχής.

Ωραία η περίπτωση των Grave and Sin. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη από τη Λιβαδιά για την ωραία αυτή την παραγγελιά. Η μοναδική του κυκλοφορία. Ο τραγουδιστής είναι Κύπριος, Νικόλας Λεπτός. Είναι ο τραγουδιστής των Αμερικανοκύπριων Arayan Path με 9 δίσκους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη που είναι και εξειδικευμένος στο χώρο της metal για την πολύ ωραία πληροφορία και πολύ δυνατή φωνή αυτή του Νικόλα Λεπτού του Κύπριου. Ωραία πράγματα και σήμερα και ξαναλέω είναι η δική σας μέρα, οπότε εσείς ζητάτε, εσείς ορίζετε, εσείς κανονίζετε. Γι' αυτό και εγώ θα έρθω τώρα στους ΡΑΣ για το φίλο μου τον Χρήστο, τον Αρπέτζιο. ΡΑΣ, Test for Echo και το ομότιτλο κομμάτι.

0: αυτά με τους Rush, αυτά με το Test for Echo. Δυναμικά έχει μπει το δεύτερο μέρος, έτσι, με δυνατές επιλογές. Και αφού είμαστε έτσι δυναμικά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Ουσιαστικά το συγκρότημα του Dio. Αμερική. Και θα έρθω στο κομμάτι που ζητάει ο φίλος μου, Already Dead. Λοιπόν, πάμε. Heavy Crown 2016. Φύγαμε.

Last in line, λοιπόν, κάτσε να πω κάτι, να διορθώσω. Βρετανοί είναι, στην Αμερική είναι η βάση τους βασικά των Last in Line και αυτά τα ωραία με το κομμάτι Already Dead. Λοιπόν, συνεχίζουμε και έρχομαι, κάτσε να δεις τώρα που θα πάω, ποιος φίλος έχει σειρά. Καλησπέρα Χαρούλα, Παρασκευή σήμερα και αφού αναφέρθηκε ο Λάτιμερ, αν γίνεται να ακούσουμε το Slow Yourself Down, όπου παίζει και ένα από τα καλύτερα σόλο σε κιθάρα που έχω ακούσει. Είναι ένα μήνυμα το οποίο το άνοιξα επιτόπου τώρα, πριν δεν το είχα στη λίστα καν, δεν το είχα δει, και κοίτα να δεις που έπεσα πάνω σε Λάτιμερ, Άντριου Λάτιμερ και Κάμελ, και ο δίσκος τους ο πρώτος, ο δίσκος Κάμελ. Πάμε να αλλάξουμε τον ήχο μας, πάμε σε Κάμελ.

Πάρα πολύ ωραία. Κάμελ από τον πρώτο τους δίσκο, ακόμα άγουρα παιδιά, παιχταράδες καταπληκτικοί, και το Slow Yourself Down. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Bill που το ζήτησε, για να έρθω τώρα, για κάτσε να δω, να το πάρω εδώ με τη σειρά. Εδώ. Λοιπόν, Forks και Snake. Εδώ θα έρθω για τον φίλο μου τον Nax. Δηλαδή, 2014, το συγκρότημα των Forks. Και για να δούμε τι έχουμε και εδώ. Και μάλιστα το συνοδευτικό μήνυμα γι' αυτό είναι να τον κρεμίσουμε. Για να τον κρεμίσουμε.

κατεδαφίσαμε τελικά με τους Forks, Ελβετία και το Snake. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Λέω να κάνουμε έτσι μια μικρή αλλαγή στον ήχο μας και να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε ένα κομμάτι που έχει ζητήσει εδώ ο φίλος ο Περσέας, που μας πηγαίνει στον δίσκο Machine Head των Deep Purple. Δηλαδή πηγαίνουμε στο 1972 και στο κλασικό When a Blind Man Cries.

Ομορφιές και ξεπέραστα πράγματα. Λοιπόν, αλλάζω ήχο τώρα πάλι και έρχομαι στο 1979. Έρχομαι στο δίσκο του Dylan, του Bob Dylan, Slow Train Coming. Εδώ ο Dylan είναι σε εκείνη την περίοδο που αρχίζει και τραγουδάει και γράφει για τον χριστιανισμό και για την πίστη του ανθρώπου. Και έτσι έρχομαι για το φίλο μου τον Νικόλα από την Κρήτη στο Got to Serve Somebody, Gotta Serve Somebody. Κλασικός Dylan και ανατρεπτικός, όπως συνήθιζε σε κάθε φάση της μουσικής του καριέρας.

φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής και απόψε η Παρασκευή, η Παρασκευιάτικη εκπομπή τελείωσε και αύριο στις, όχι αύριο, αύριο και μεθαύριο θα είναι Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστούμε, θα περάσουμε όμορφα και σας το εύχομαι να ξεκουραστείτε όντως και να κάνετε ακριβώς αυτό που αγαπάτε και θέλετε. Και από Δευτέρα με το καλό και πάλι μαζί στις 11. Λοιπόν, στέλνω τις ευχές μου και στο κλείσιμο της εκπομπής στον αγαπημένο μας το θείο στην Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο που έχει τα γενέθλια του σήμερα και για αυτόν τον λόγο γιορτάζει ο σταθμός μας. Λοιπόν, και με δυναμικό κομμάτι θα κλείσω την μετάδοση τώρα με την επιλογή της Διονυσίας, η οποία μας πάει στους επισκέπτες και στο Γιάννη Αγγελάκα και ζητάει το «Σιγά μην κλάψω», κομμάτι το οποίο να θυμίσω ότι όταν βγήκε, μιλάμε τώρα για τα μέσα της δεκαετίας του 2000, έγινε κάτι σαν ύμνος, δηλαδή έγινε ατάκα και έχει μείνει δηλαδή η ατάκα μέχρι τώρα, αλλά όμως τραγουδήθηκε πάρα πολύ από όλους. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ, που ζητήσατε κομμάτια. Σας αγαπώ πολύ, καλή ξεκούραση και με το καλό τη Δευτέρα και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

στο παρελθόν μου το βαρύ κανείς δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή της γειτονιάς μου

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.